Που δεν τον ταυτοποιούσαν. Που χτύπησε τον άνθρωπο και τον παράτησε μέσα στη μέση στο δρόμο και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί λέει δεν είχε δίπλωμα. Και τι σημαίνει αυτό. Αν πέθανε ο άνθρωπος δηλαδή έτσι που τον κοπάνισε και σηκώθηκε και έφυγε, καλά δεν υπάρχει ίχνος φιλότιμου ρε παιδί μου, λέω καμιά φορά. Είτε, δεν κάνει να θυμώσω τώρα. Με την καμία δεν πρέπει να θυμώσω τώρα. Είναι νωρίς. Είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά. Μην την πληρώσει που λέει και ο άμαχος πληθυσμός. Δεν είμαστε για τέτοια. Αχ, να τη δυσαρεστή είδηση. Α, αυτά είναι. Δηλαδή, έτσι είναι η ζωή. Μία πάνω, μία κάτω. Μία πολύ αγαπημένη κυρία του τόπου μας έφυγε. Μιλάμε για τη Μαρία Τσούτσου. Πολύ σπουδαία γυναίκα. Εγώ τουλάχιστον την είχα γνωρίσει από τα νεούδη στη δημοσιογραφία από το 1990 σχεδόν. Πάλευε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίδρυσε το Παναγία Ελεούσα. Και κλείνουμε το γόνι σε αυτή την μοναδική γυναίκα. Δηλαδή η ευγένειά της, τι να πεις. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια να πω για τη Μαρία Τσούτσου. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ήταν μια γυναίκα που όχι μόνο άφησε αποτύπωμα, έσωσε και πάρα πολλές οικογένειες και κόσμο. Γιατί στείνοντας το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, ιδρύοντας το με άλλες κυρίες και το τρέξιμο που έκαναν το 1990 τότε για να τα καταφέρουν, μόνο αυτό αρκεί. Έφυγε σήμερα το πρωί, αυτό που λέμε, όπως λέει και το συνείδηση.gr, η γυναίκα σύμβολο για την ενδολοακαρνανία, που οραματίστηκε το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα και με τη δράση και τη στάση ζωής της αποτέλεσε παράδειγμα δύναμης ψυχής και κοινωνικής προσφοράς. Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο Παρασκευή στην Αγία Τριάδα στις 11 το πρωί, ενώ η σωρός της θα φτάσει στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το παρόν όλοι στο τελευταίο αντίο στη Μαρία Τσούτσου. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε, θα πούμε και άλλα πράγματα.

Ο Γιώργος μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Καλημέρα με πολλά πολλά χαμόγελα. Φιλιά και την αγάπη μας και τη δική μας έχεις, Γιώργο μου, και δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι που ξυπνάνε το πρωί και μας παρακολουθούν μπορούν να μας βλέπουν φυσικά μέσα από το Facebook, από τη σελίδα Ντίμητρα Λαοπόντη, και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά www.dtkfm.gr. Μπορεί κάποιος να μου πει γιατί έχουμε συνεχόμενους βανδαλισμούς και τι γίνεται με τις παιδικές χαρές? Δηλαδή, από τη μία προσπαθούν οι Δήμοι και ειδικά ο Δήμος Αγρινίου εδώ να αποκαταστήσει τις παιδικές χαρές και πάνε κάποιοι θερμοκέφαλοι δηλαδή και τις διαλύουν, και κανένας ποτέ δεν βλέπει τίποτε από τους γείτονες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε δει οτιδήποτε, να τον ενημερώσετε το Δήμο και τους αρμοδίους, διότι δεν μπορεί να είναι στην τύχη τους και στο μυαλό κάποιον ότι δεν έχω τι να κάνω τώρα, κάτσε να βγάλω το θυμό μου ή τον καϊμό μου ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έχω επάνω στις παιδικές χαρές ή γενικότερα σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο. Γιατί έχουμε δει να βανδαλίζουν άπειρες φορές ορισμένοι και τα αγάλματα, σημεία αναφοράς, για όνομα Θεού και της Παναγίας δηλαδή, έλεος πια. Να πάμε και στο καινούριο, να καλημερίσουμε και τους ανθρώπους που σε συνεργασία με την Ελλάς έχουν βγάλει έναν εξαιρετικό σκυλάκο. Καλημέρα, φιλενάδα, λέει η Δώρα Ιμπάδα, τη στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας. Η ομάδα αντιμετώπισης λοιπόν έκτακτων αναγκών ετωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της Spartan Diamond Kennel και Nose Work Team. Μ' αρέσουν όλα αυτά. Με την όσφρηση, ξέρετε τώρα. Συνεχίζει τις έρευνες στο καινούριο μετά τον εντοπισμό του ανθρώπινου κρανίου. Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τρίτη συνεχόμενη μέρα, από Δευτέρα, Τρίτη, σήμερα Τετάρτη, σε συνέχεια του ευρήματος του ανθρώπινου υπολείμματος που εντοπίστηκε λίγες μέρες πριν και συγκεκριμένα στις 13 του μήνα. Οι έρευνες ξεκινούν νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το απόγευμα, μέχρι όποια ώρα τέλος πάντων χρειαστεί, γιατί έχουν ανέβει και οι θερμοκρασίες πια, αλλά και λόγω της μεγάλης ακτίνας που καλύπτει η περιοχή των ερευνών. Είναι δηλαδή μια κατάσταση, τώρα τι να λέμε, τι να σας πω, να πούμε ότι ο αγρότης που βρισκόταν στο κτήμα του στην περιοχή Κλέφτη έχει εντοπίσει ανθρώπινο κρανίο, και ωστά κατά τη διάρκεια εργατικών εργασιών ο άνδρας ειδοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο, απόκλεισαν την περιοχή και φυσικά ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης. Τέτοιες ομορφιές έχουμε εδώ να πούμε, και θέλω να προχωρήσουμε εμείς. Προχωράμε, πάμε σε διαφημισούλες. Μόνο ένα λεπτό έχω. Καθίστε τότε.

0: στείλουμε καμιά καλημέρα σε ανθρώπους που μας υποστηρίζουν και που είναι δίπλα μας. Κόμβο Σταδίου, Μανώλης Τσεκούρας δίνει το παρόν καθημερινά με τη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τώρα και στο Αγρίνιο και στα Ιωάννινα θα βρείτε μια πολύ μεγάλη γκάμα, σας το λέω, από εγγυημένα αλλά μεταχειρισμένα και εγγυημένα επιλεγμένα αυτοκίνητα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και βέβαια αξιοπιστίας. Στον Κόμβο Σταδίου που είναι και στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, στην Παιδινή, ξεκινάτε με 0% προκαταβολή για να πάτε στις 72 δόσεις. Δέχονται ανταλλαγές και αποστέλουν τα οχήματα σε όλη την Ελλάδα. Κόμβο Σταδίου, θυμηθείτε, είναι η σιγουριά στην αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και επικοινωνήστε μαζί τους. 2641-059-600-6955-568-600 είναι στη διάθεσή σας.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός. καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 5600.

0: στο ξεκίνημα της εκπομπής, αγαπημένοι μου που μας ακούτε τώρα με το καλημέρα σας, το δεύτερο τρίτο καλημέρα σας, λέγαμε ότι οι αγρότες προσανατολίζονται σε νέες κινητοποιήσεις, γιατί και τα αιτήματά τους από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ικανοποιηθεί. Και χτες είχαμε και μία συνάντηση. Ο Γιάννης ο Καρναβιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ο αντιπρόεδρος τέλος πάντων της ΟΑΣ. Κύριε Καρναβιά, την καλημέρα μου, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αναπομπή.
0: Πώς να είμαστε πες με τέτοιες θερμοκρασίες που έχουμε και θέλουμε να κάνουμε και κινητοποιήσεις? Άντε, έλατε.
1: Δεν μας λες και καλά.
0: Δεν σας λέω και καλά. Όχι, εγώ θέλω να είστε καλά, και γιατί όχι, αν πρέπει να κάνετε κινητοποιήσεις, να τις κάνετε και να διεκδικήσετε για μια φορά ακόμα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σας κάνει να σκέφτεστε κινητοποιήσεις και να θέλετε να βγείτε στο δρόμο μια φορά ακόμη? Και ειδικά καλοκαίρι και σε τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα τα περισσότερα παραμένουν, να ξέρετε. Mm. Είμαστε μέσα στην καρδιά της παραγωγής. Είναι υποτίθεται ότι θα πληρωθούν στο τέλος του μήνα κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα εδώ από πολλές πηγές ακούγονται ότι δεν θα είναι αυτά που περιμένουμε.
0: Δηλαδή...
1: Πάλι θα έχουμε κοψίματα και τέτοια. Mm. Θέλουμε να γίνουν καλές πληρωμές και γι' αυτό θα κάνουμε, θα πιέσουμε λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θα βγούμε σε κινητοποιήσεις. Άλλωστε εδώ ο νομός έχει και άλλα προβλήματα, δεν είναι μόνο οι πληρωμές. Βλέπετε τι γίνεται με τα νερά, τα ΤΟΕΒ είναι σε μια εκρηκτική κατάσταση. Οπότε με τέτοιες θερμοκρασίες στην καρδιά της παραγωγής και οι μισθοί συνάδελφοι δεν μπορούν να ποτίσουν. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχει λυθεί κάτι. Ναι. Το κόστος παραγωγής είναι στο Θεό. Η ευλογιά, ακόμα και τώρα έχουμε κρούσματα. Ναι. Σοβαρά μέτρα δεν παίρνονται. Συνάδελφοι δεν πληρώνονται, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ακόμα και αυτοί που έχουν σφάξει τα ζώα τους. Και τώρα με την ΑΔΕ, ξέρετε, μπαίνει μέσα να πληρωθεί, και αντί να πληρωθεί του παίρνουν κιόλας. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα που είχαμε στην γειτονιά μας, στην Δυτική Αράγεια, όπου τι έγινε, από τα 3 εκατομμύρια που ήταν να πληρωθούν, τα 2,8 κρατήθηκαν κατευθείαν.
0: Μπορώ να μάθω ποσά, το δηλαδή. Γιατί. Κάπου εδώ θα γιατί, πρέπει κάποιος να μας πει γιατί γίνονται όλα αυτά.
1: Γιατί μπορεί να υπήρχε ένα χρέος.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να υπήρχε ένα χρέος στην εφορία. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία το λέγαμε από την αρχή ότι είναι δυσλειτουργικά. Mm. Και δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σφάξαν τα ζώα δεν θα πληρωθεί, γιατί μπορεί να έχει ένα χρέος στην εφορία. Κρατήθηκε πρώτα το χρέος, κρατήθηκε το χρέος που μπορεί να έχει σε κάποια τράπεζα, και μετά θα πάρει αυτός τα λεφτά του. Ενώ εμείς διεκδικούσαμε από την αρχή να είναι αφορολόγητα, γιατί είναι κόσμος ο οποίος βγαίνει εκτός τελείως της παραγωγής. Καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα υπάρχουν.
0: Πάρα πολλά. Και στο
1: το ίδιο είναι με το monitoring. Mm. Το λέγαμε από την αρχή. Και εδώ ήρθε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Βάλαμε την τεχνολογία για να κόψουμε λεφτά από τους αγρότες. Γιατί αυτό έγινε. Δεν μας βοήθησε πουθενά. Λέγαμε για επιτόπιους ελέγχους. Να μην πάμε σε αυτή τη λογική. Περνάει ο δορυφόρος, έχει συννεφιά και δεν μπορεί να πάρει στοιχεία. Και αυτό έγινε. Περνάει, είναι ένα δέντρο. Δεν είναι καλά οργωμένο ένα χωράφι, και αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Εδώ όμως, να ξέρουμε τι λέμε, έχουμε φτάσει πια στη στιγμή της παραγωγής. Δεν μπορείς να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα την ώρα που πρέπει ο κόσμος να ποτίσει τα χωράφια του και να κάνει τη δουλειά του ιδιαίτερα στον κάμπο. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί η ιδιόρυγα στη Σταμνά είναι αρμοδιότητα του ΓΟΕΒ. Θυμάμαι καλά?
1: Ναι, το λέω.
0: Ωραία.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Έχουν γίνει άπειρες εκκλήσεις στο παρελθόν και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν έχει γίνει τίποτα. Και έρχεται κάποιος και λέει, καθίστε ρε παιδιά τώρα δηλαδή, και εσείς από το ΓΟΕΒ τι κάνετε? Εσείς που το ζείτε στο πετσί σας τώρα, εάν εγώ έρθω και σας ρωτήσω, ένα λεπτό, σας ρωτήσω, ποιοι ευθύνονται για όλα αυτά? Μπορεί κάποιος να μου πει, γιατί φτάνουμε στο διατάφτα να μην έχει ο κόσμος, δεν μπορεί να ποτίσει.
1: Για μας η επίνευση είναι διαχρονική ευθύνη της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι εδώ με το δεδαλώδες σύστημα που υπάρχει, κανένας δεν έχει επίσης της ουσίας. Ο ένας θα ρίξει το άλλο. Το έχει το ΓΟΕΒ, στην περιφέρεια.
0: Σωστά.
1: Και δώσε αρμοδιότητες. Αλλά η δουλειά δεν είναι αυτή. Η δουλειά είναι ότι αυτό το έργο μιλάμε εδώ για πάνω από μια 15 ετία, που βρίσκεται στις καλένδες.
0: Εγώ τουλάχιστον 15 χρόνια, αυτό που λέτε, 15 χρόνια το χόρτασα να το βγάζω και να το ξαναβγάζω το ρεπορτάζ. Δηλαδή...
1: Ναι, και δεν είναι η μόνη διόρυγα, να ξέρετε, που έχει προβλήματα. Όλες οι διόρυγες είναι έτσι. Δηλαδή η διόρυγα ΔΕΛΤΑ 7 που πάει προς, που εξυπηρετεί το Αγρίνιο, το Πανετόλιο, εξυπηρετεί αυτό το γκάμπ. Πάλι προβλήματα έχει. Καθαρίζεται τέτοια εποχή. Και μερικές φορές καθαρίζεται όχι από αυτούς που είναι αρμόδιοι. Μπαίνει ένα ΠΕΒ και την καθαρίζει για να μπει να ποτίσει ο κόσμος. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση τριτοκοσμική. Και το έχουμε πει σε όλους, δεν υπάρχει κανένας που να μην ξέρει. Εμείς σαν Ομοσπονδία το βάλαμε και στη διακομματική. Αυτό, ότι εδώ ποτίζουμε ακόμα με ενετικό δίκτυο. Είδατε κανέναν να
0: πει. Ενετικό δίκτυο, το ακούω ενέτη 2026 και τρελαίνες έτσι.
1: Οι διόργειες οι οποίες έρχονται από τον Αχελό και πάνε Δοκίμη, Καλύβια, Αγγελόκαστρο, Αγρίνιο, Πανετόλιο, αυτό το δίκτυο είναι, έχει κομμάτια ενετικά ακόμα. Κομμάτια.
0: Τι να πω εγώ τώρα. Θα
1: και θα μιλάμε το 2026, μας λένε για κλιματική κρίση, μας λέμε για αλλαγές, να μην πετάμε το νερό, είναι αγαθό και το νερό εδώ χύνεται στη θάλασσα χωρίς λόγο. Δεν έχουμε φτιάξει ούτε μια πόρτα.

0: χειρίζονται και την ίδια ώρα να μιλάμε για ένα νομό που έχει νερά, ποτάμια και λίμνες και δεν μπορεί να ποτιστεί. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση.
1: Όπως και να έχει, πάντως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ξέρεις. Είναι το ίδιο και εδώ είναι θέμα παραγωγής, είναι θέμα επιβίωσης των ανθρώπων. Για να πάρθει απόφαση, ας πούμε, να συζητήσετε σε πρώτη φάση για τις κινητοποιήσεις και όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Τι σας λέει, ο κόσμος συμμετέχει?
0: Εντάξει, ο κόσμος συμμετέχει μέσα σε μια, όπως το είπατε, πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε μια κατάσταση που για να ποτίσεις μπορεί να χρειάζεται να, για να πάρει σειρά με τέτοιες καθυστερήσεις, με τέτοιες ζημιές μέχρι και το βράδυ, να κάθεσαι όλο το βράδυ εκεί και αποτύχει.
1: Αλλά ξενυχτάει ο κόσμος τώρα, τι να λέμε, ναι.
0: Σε μια κατάσταση τρέλας, γιατί όντως είναι καρδιά της παραγωγής, ο κόσμος προφανώς δεν είναι αγανακτισμένος. Δεν αντέχει άλλο. Γιατί την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, περιμέναμε όλοι για μια ανάσα ρευστότητας τώρα με τα οικολογικά σχήματα και τα μηνύματα που λαμβάνουμε δεν είναι και τα καλύτερα. Κοιτάνε πάλι πώς θα κόψουν από λίγους, πώς θα κόψουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Διασταυρώσεις επί διασταυρώσεων, να βρούμε το 1 ευρώ και τα δισεκατομμύρια χάνονται.
1: Σας είδα το προηγούμενο διάστημα και στην σύσκεψη που προκάλεσε και η Ένωση Αγριονιώσεων αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα είναι ένα ζήτημα που αφορά αρκετό κόσμο στη δική μας την περιοχή εδώ. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα? Γιατί στράφηκαν τα φώτα της δημοσιότητας και στην περιοχή τη δική μας και έχουν ακουστεί διάφορα. Το οποίο κατά πόσο είναι αληθινά δεν το γνωρίζω βέβαια. Ούτε θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Εδώ όμως είναι θέμα, κακά τα ψέματα. Θέμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε τι γίνεται, στοχοποιείται ολόκληρο το κλάδο. Και όσο το αφήνουμε έτσι, με μια μαυρίλα γενικά πάνω από μια πόλη, πάνω από συγκεκριμένους αγρότες που δεν τους κατονομάζουμε, στοχοποιείται ένας ολόκληρος κλάδος. Και πάνω σε αυτή τη στοχοποίηση συμβαίνουν τα προηγούμενα που ανέφερα. Δηλαδή, ψάχνουμε για να κόψουμε ένα πεντάρικο στον κακό αγρότη που τα έχει κλέψει. Οι αγρότες γενικά κοιτάνε να κλέψουν. Όχι, δεν είναι έτσι η κατάσταση. Το ξαναλέμε σε όλους τους τόνους. Όποιος έχει κλέψει είναι εύκολο, γίνονται διασταυρώσεις παντού. Μας έχουν κρατημένους από παντού. Ας πάνε να τον πιάσουν. Τώρα αυτή η συνωμοσιολογία.
1: Ναι, δεν μου αρέσει αυτή η συνωμοσιολογία. Έτσι.
0: Συλλαμβάνονται στα χωράφια, τους ξαναφύνουν. Ναι. Δεν ξέρουμε αν ήταν πραγματική η σύλληψη ή δεν ήταν. Και όλα αυτά δεν βοηθάνε πουθενά. Απλά ρίχνουμε λάσπη στον ανεμιστήρα, τίποτα άλλο.
1: Όχι, αυτό είναι απαγορευτικό, λάσπη στον ανεμιστήρα, ό,τι να είναι, ας πούμε έτσι. Προς Θεού, δεν
0: είναι. Δυστυχώς όμως αυτή την κατάσταση αυτό βιώνουμε εμείς. Πιάνουμε έναν, το στοχοποιούμε, όλο τον κλάδο. Δεν είναι έτσι. Όποιος έκλεψε λοιπόν, υπάρχουν δικλείδες για να ελεγχθεί. Ας πάει τον εισαγγελέα. Εδώ δεν συμβαίνει ούτε αυτό. Γιατί τώρα με το monitoring για παράδειγμα, είναι ένα χαρακτηριστικό
1: παράδειγμα. Να πούμε τι είναι αυτό για τον κόσμο.
0: Είναι ο δορυφόρος που περνάει από πάνω και βλέπει αν τα χωράφια είναι σπαρμένα, αν τα έχει σπείρει και όλα αυτά. Δεν παίρνει κάποιες εικόνες. Αν έχει συννεφιά, σου κόβει το χωράφι.
1: Έτσι.
0: Δεν φαίνεται ότι είναι σπαρμένο. Ένα κομμάτι λέω εγώ. Και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος που του κόβει στο χωράφι έχει τιμολόγια αγοράς, ανεβασμένα στην ΑΔΕ, έχει τιμολόγια για την καλλιέργεια και έχει και τιμολόγια πώλησης. Πώς γίνεται να μην πληρώνεται και να περιμένουμε ένα δορυφόρο, αν θα περάσει και πότε θα περάσει?
1: Έλατε.
0: Τι πείτε μου κι εσείς. Επιτόπιους ελέγχους, να πάρουμε προσωπικό για να έχουμε αυτό που φωνάζουμε τόσα χρόνια και να μην βασιζόμαστε στον αέρα. Γιατί εδώ βασιζόμαστε στον αέρα. Όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, όλο αυτό το πρόβλημα που δημιούργησα μόνοι τους, πώς το ξεπερνάμε? Ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα. Τα φάγανε, υπάρχουν κλέφτες στη Σταγρίνιο, υπάρχουν κλέφτες στην Κοζάνη, υπάρχουν κλέφτες στη Λάρισα, υπάρχουν κλέφτες στην Καρδίτσα. Γενικά αόριστα.
1: Ναι, αλλά ένα λεπτό. Για να αρχίσει ο καθένας να λέει ότι να είναι και γενικά και αόριστα, κάποιοι άλλοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη διαδικασία και να έχουν ξεκαθαρίσει τέλος πάντων τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Όχι να λέμε φταίει ο Καρναβιάς, φταίει Λαοπόδη, δεν ξέρουμε τι μας φταίει στο κάτω-κάτω.
0: Αυτό λέω ότι δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν είναι δυνατόν. Τους αρέσει δηλαδή να λένε να αφήνουμε τέτοια κενά, τέτοια υπονοούμενα.
0: Εμείς εκεί καταλήγουμε, τους αρέσει.
1: Για να ξεπερνιέται μια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν
0: γιατί πάει η κουβέντα αλλού. Αυτό φαίνεται από
1: την άλλη. Προσανατολίζει το κόσμο.
0: Προφανώς. Αλλιώς θα τους είχαν πιάσει, θα τους είχαν μέσα και δεν θα κάναμε την κουβέντα εδώ.
1: Θέλετε λίγο να μας πείτε.
0: Και θα παίρνανε και τα λεφτά.
1: Καλά, θέλω λίγο να σταθούμε έτσι στο πότε βλέπετε να ξεκινάνε οι κινητοποιήσεις.
0: Εντάξει, να δείτε. Εμείς βάλαμε την Παρασκευή

0: μια μηχανοκίνητη πορεία μέσα στο κέντρο.
1: Ναι. Στο Αγρίνιο εννοείται.
0: Στο Αγρίνιο, ναι. Και θα δούμε και τι άλλο θα κάνουμε για να ευθυγραμμιστούμε και με τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα δούμε μετά πώς θα συνεχίσουν. Πάντως θα δείξουμε ότι είμαστε εδώ ακόμα και το καλοκαίρι.
1: Τι να πω, το θέμα είναι να μην φτάνουμε εκεί. Το θέμα είναι να παίρνετε τα χρήματά σας, να γίνονται δουλειές. Αλλά φαίνεται ότι για κάποιους η αγροτιά είναι κάτι στον αέρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
1: Μάλιστα, θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Έτσι, εδώ είμαστε για να καλημεριστούμε ξανά. Σας χαιρετάμε προς στιγμήν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
3: Στο Ελεγκταίο, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000. We'll be right back.

Για να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, έτσι να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στη Βουλή πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα, που λέει, τη ρύθμιση που θα σβήσει σχεδόν όλους τους τόκους στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων του νόμου 3869 του 2010. Η χωρίς προηγούμενο τώρα νομοθετική διάταξη που κατέθεσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Πιερακάκης, προβλέπει αυτό που ούτε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη δεν προέβλεπε: τόκος μόνο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο, όπως είναι κοινή πρακτική παγκοσμίως στα χρέη από δάνεια. Με μια κίνηση δηλαδή, η νέα διάταξη εναρμονίζεται με την απόφαση 6 του 2026 της Ολομέλειας του Αριοπάγου, που ερμήνευσε το πνεύμα του νόμου 16 χρόνια μετά την ψήφισή του, και όχι το γράμμα του νόμου, καθώς ο νόμος περί προστασίας υπερχρεωμένων οικοκυριών δεν όριζε πουθενά ότι τόκος επιβάλλεται μόνο στη μηνιαία δόση και όχι στο άλικτο κεφάλαιο φυλής. Πρακτικά τώρα, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, η νέα ρύθμιση για τις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 οδηγεί σε ουσιαστική διαγραφή σχεδόν του συνόλου των τόκων που επιβλήθηκαν με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Και βέβαια η τροπολογία επιγράφεται ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του νόμου 3869 του 10, του πρώην νόμου Κατσέλη δηλαδή. Και θα σας πω τι προβλέπει: επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο σύνολο κεφάλαιο, συνολικό κεφάλαιο στις δικαστικές ρυθμίσεις, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους όσους έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, αναδρομική εφαρμογή ελάφρυνση για πάνω από 100.000 κόκκινους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Και το σημαντικότερο πρακτικό αποτέλεσμα της νέας ρύθμισης είναι ότι ο τόκος δεν υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του υπολείπου της οφειλής. Αντίθετα, υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει καθορίσει το δικαστήριο και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών πληρωμών, όχι παράδειγμα 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η διαγραφή τόκων έως σχεδόν 98%, σας δίνω ένα παράδειγμα, εάν ένας δανειολήπτης έχει μια οφειλή πάνω από 140.000 ευρώ και δικαστική ρύθμιση αποπληρωμής 400 μήνες με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, ο τόκος επιβαρύνει κάθε μήνα όλο τον εξώφυλλο κεφάλαιο. Έτσι, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 700 κάτι ευρώ, από τα οποία περίπου 434 ευρώ είναι τόκος και μόνο 297 ευρώ μειώνουν το χρέος. Σε βάθος 25 ετών ο δανειολήπτης θα κατέβαλε περίπου 74.000 και παραπάνω ευρώ μόνο σε τόκους. Αυτά αλλάζουν όλα με τη νέα ρύθμιση. Το δικαστήριο θεωρεί ότι ο οφειλέτης πρέπει να επιστρέφει κάθε μήνα μόνο 480 και κάτι ευρώ. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο πάνω σε αυτή τη μηνιαία δόση και μόνο για ένα μήνα, με αποτέλεσμα να ανέρχεται περίπου σε 1 ευρώ. Οι servicers τώρα από την άλλη μεριά θεωρούν ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί πλαίσιο διαφάνειας, κάτι το οποίο επιθυμούσαν από την αρχή, καθώς θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν χωρίς διευκρινήσεις να γίνει διαχείριση της απόφασης, τέλος πάντων, του Αρείου Πάγου. Είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, μπας και πάρουν ανάσα οι άνθρωποι και δεν χάσουν τα σπίτια τους.

Καλημέρα στέλνουμε στους αδελφούς Αγγελή στην Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία. Χτίζουμε σήμερα, λένε οι αδελφοί Αγγελή, με αντοχή για μια ζωή. Από το 2005 οι αδελφοί Αγγελή προσφέρουν ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Πού θα τους βρείτε? Εύκολα στο καινούριο και βέβαια στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός. Με αυτά τα στοιχεία αναλαμβάνουν κάθε έργο που έχει στόχο τι άλλο, την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Εμπιστεύεστε τους αδελφούς Αγγελή, γιατί η εμπειρία τους είναι θεμέλιο της δικής σας εμπιστοσύνης. Στο καινούριο θα τους βρείτε και καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία 6944-527-623. Καλημέρα μας και στο Γιάννη Σταυρόπουλο, τον υπεύθυνο στο Όνειρο Στρώμ, που είναι εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή σε τιμές εργοστασίου. Και μιλάμε για στρώματα, ανατομικά, ορθοπαιδικά και ό,τι άλλο θέλετε, σε εργοστασιακές τιμές όλο το χρόνο, με δώρα και προσφορές και ανάλογα με τις αγορές σας. Αλλά στο Όνειρο Στρώμ δεν βρίσκεται μόνο τα στρώματα, θα βρείτε και τις κρεβατοκάμαρες, θα βρείτε και καναπέδες, θα βρείτε και τραπεζαρίες, θα βρείτε λευκά είδη, θα βρείτε ό,τι θέλετε για να φτιάξετε το σπίτι σας. Πολύ σύντομα θα εγκαινιαστεί η νέα αναβαθμισμένη έκθεση με ακόμη περισσότερα προϊόντα και επιλογές. Θυμηθείτε Όνειρο Στρώμ, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάνδη. Καλέστε για το ραντεβουδάκι σας, γιατί θα το χρειαστείτε το ραντεβουδάκι σας. 2641 025 002.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Στη δεύτερη ώρα 6 λεπτά και είμαστε μετά από τις 10. Δυτικά FM ακούτε 92,8 και το Day News, τα νέα της ημέρας. Οπότε εσείς μπορείτε και να μας καλέσετε 2641-039-410-39-411. Και φυσικά εννοείται ότι είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να μας ακούσετε και να πούμε πράγματα και θάματα. Έχουμε πολλά. Να δώσουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dtkfm.gr, μπορείτε να μας ακούτε. Είχαμε ένα τροχαίο με εκτροπή οχήματος στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Ιταίας, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο και μάλιστα αυτό έγινε στο ύψος του Μαραθιά και στη Δωρίδα. 83 ετών οδηγός του αυτοκινήτου κατευθύνονταν με το όχημα προς την Ναύπακτο, όταν για λόγους που ερευνά το αστυνομικό τμήμα της περιοχής ξέφυγε από την πορεία του, κατέληξε στα πρανή της Εθνικής Οδού και το αποτέλεσμα ήταν διερχόμενοι οδηγοί να ενημερώσουν τις αρχές. Άμεσα στο σημείο μετέβη το περιπολικό όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου, που είχε τομέα περιπολία στην περιοχή και βρισκόταν κοντά στο συμβάν. Στο σημείο, 3 ακόμη πυροσβεστικά οχήματα, 8 συνολικά πυροσβέστες, απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο οδηγό, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου που λέω για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τις εικόνες που βλέπω που έχω μπροστά μου αυτή την ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τώρα εξετάζει και το ενδεχόμενο οδηγός να εξετράπει τις πορείες του λόγω κάποιας παθολογικής πάθησης. Ευτυχώς δεν έπαθε κάτι περισσότερο στην υγεία του και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών έφυγε από το κέντρο υγείας. Να πούμε ότι εδώ έλεος κάπου θα πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας να πάρει τα μάξια, αλλά σε μια ηλικία τέτοια κάπου θα πρέπει και το ίδιο το κράτος να τα απαγορεύει όλα αυτά. Στην αρχή της εκπομπής μιλήσαμε για τη Μαρία Τσούτσου που έφυγε από τη ζωή, μια πολύ σπουδαία γυναίκα, πάλεψε ήδη, είπαμε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ίδρυσε το Παναγία Ελεούσα. Θα πούμε, να σας θυμίσουμε μάλλον, ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή 26 του μήνα στις 11 το πρωί στην Αγία Τριάδα, ενώ η σωρός της θα φτάσει στην εκκλησία και μισή ώρα νωρίτερα. Να πούμε λίγα λόγια όμως για την Μαρία Τσούτσου. Είναι πολλές στιγμές στη ζωή, όπως λέει και το συνείδηση.gr, που οι δυσκολίες μπορούν να λυγίσουν έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που βρίσκουν τη δύναμη να μετατρέψουν τον πόνο σε δημιουργία και ελπίδα. Αυτή ήταν η Μαρία Τσούτσου, που ανήκει σε τη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, καθώς μέσα από προσωπικές της δοκιμασίες κατάφερε να οραματιστεί και να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός χώρου στήριξης και προοπτικής για παιδιά με νοητικές δυσκολίες. Για ορισμένους τα χτυπήματα της ζωής είναι τόσο καταστρεπτικά που αδυνατούν να ορθοποδήσουν, ενώ για άλλους αποτελούν αφορμή να ατσαλώσουν την ψυχή τους και να οραματιστούν λύσεις που δεν αφορούν το ατομικό του συμφέρον, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Η Μαρία Τσούτσου ήταν η μητέρα του έμνηστου Γιώργου. Βρέθηκε αντιμέτωπη με την νοητική υστέρηση σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά τη διαχείριση της αναπηρίας. Με την στήριξη εκλεκτών πολιτών από το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, έκανε πράξη ένα στόχο που τότε έμοιαζε ακατόρθωτος. Θυμάμαι ότι ήταν Μάιος του 1990, όταν με απόφαση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης Παναγία Ελεούσα πήρε επίσημα τον τίτλο και στη συνέχεια με συγκεκριμένο ΦΑΕΚ χαρακτηριστήκε ως ειδικός αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο με πάρα πολύ σπουδαία δράση και δουλειά. Εμείς θα πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στο Εργαστήριο Παναγία Ελεούσα και στην οικογένεια της εκλοιπούσης. Πραγματικά θα λείψει η Μαρία Τσούτσου από την κοινωνία μας. Και μακάρι να παραδειγματιστούν και άλλοι από την πολύ σπουδαία δουλειά που έκανε. Πάμε στο Ξηρόμερο τώρα. Στο Δήμο Ξηρομέρου έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση C-Track σε 4 παραλίες του Δήμου Ξηρομέρου για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, όπως υπάρχει και σε σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου, του Γιάννη Τριανταφυλάκη. Να πούμε ότι το C-Track αποτελεί μια σημαντική υποδομή προσβασιμότητας, αφού επιτρέπει στους χρήστες να μπουν στη θάλασσα αυτόνομα. Και παράλληλα υπογραμμίζει ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι η συγκεκριμένη λύση αποτελεί σημαντικό βοήθημα και για τις οικογένειες και τους φροντιστές ατόμων με αναπηρία, ώστε να μπορούν να χαρούν πιο εύκολα τις στιγμές στη θάλασσα μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο στόχος είναι η δημιουργία πιο προσβάσιμων παραλίων

0: Και μπορεί το θέρμο που θα συνδεθούμε τώρα να μην έχει τις παραλίες που έχει το ξηρόμερο, όπως λέγαμε πριν, αλλά έχει έναν υπέροχο ορεινό όγκο και γίνεται πολύ πολύ σπουδαία δουλειά εκεί από τον Δήμαρχο και γενικότερα τον κόσμο στο θέρμο. Καλημέρα να πούμε στον Δήμαρχο Θέρμου και να μας πείτε, κύριε Κωνσταντάρα, τι είναι αυτό το πράγμα και πήγαινε ερχόσαστε στην Αθήνα τις τελευταίες μέρες και τι έχετε καταφέρει να βγάλετε από εκεί, γιατί σας περιμέναμε εδώ να τα πούμε και με τον υφυπουργό που ήρθε και με το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μάλλον είχατε άλλη επίσκεψη εσείς εκεί.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία πολιτική της Δημοτικής Αρχής για να μπορέσουμε να φέρουμε κάποια χρήματα τώρα, διότι αν δούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Συνεπώς είναι πολύ χρήσιμες οι στιγμές κατά την απόψη μου. Το δεύτερο, να φανταστείτε ότι ήμουνα 2 μέρες στην Αθήνα, έκανα 10 με 12 συσκέψεις, συνεργασίες, επισκέψεις.
0: Πολλές δεν είναι? Πώς το προλάβατε?
1: Αυτή η οποία ανακοινώθηκε ήταν με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Καβαδά, με τον οποίο συζήτησα πλήστα θέματα της περιοχής μας. Συζήτησα για παράδειγμα για την αγροτική οδοπία. Ο Δήμος θέλουμε να ξέρετε ότι έχει υψηλή βαθμολογία, αλλά επειδή το έγγραφο του Δασαρχείου ήρθε εκ των υστέρων μετά την προθεσμία, επειδή είναι κοινοτική πόρη, ήρθε η απόρριψη. Δηλαδή σε κάποιες απώλειες χρημάτων. Δεν φταίει πάντα ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος, οι υπηρεσίες του. Υπάρχει γενικότερο ζήτημα με την διοικητική διάρθρωση αυτού του κράτους και παραμένει δυστυχώς. Δεν κατάφερε το επιτελικό κράτος να μπορέσει να ορθοποδήσει και να ορθοτομήσει έτσι τις διαδικασίες για να μπορούμε και εμείς να είμαστε έγκαιροι στη δουλειά μας και στα έργα μας.
0: Ναι, αλλά ακούστε εδώ τώρα. Γιατί να υπάρξει τόσο μεγάλη καθυστέρηση από το Δασαρχείο? Μήπως και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κόσμο? Έρχεται κανένας και αναρωτιέται.
1: Μου είπε ο κ. Παπασταύρου ότι έχουν να πάρουν 15 χρόνια προσωπικό. Και όσοι είναι πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή δεν υπάρχει ευθύνη ατομική κάποιου προσώπου ότι αδράνησε. Υπάρχει, είπα, μια διοικητική δυσλειτουργία εξαιτίας της μη ύπαρξης νέων ανθρώπων μόνον στις θέσεις και στις διάρθρωσεις των υπηρεσιών. Το χάνουμε όμως εμείς το...
0: Έτσι είναι.
1: Και κινδυνεύουμε να χάσουμε και το δίκτυο των μονοπατιών.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να τρέχει οποιαδήποτε δημοτική αρχή να τρέχει πράγματα στην περιοχή της και ξαφνικά να σου λέει άλλος είμαι εκτός γιατί άλλη υπηρεσία του δημοσίου στερείται ανθρώπων για να δουλέψουν οι υπαλλήλοι.
1: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, κύριε Λαοπόδη. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε. Πώς έτσι είναι η Ελλάδα και πρέπει όμως με τόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να μπει σε πολύ άριστη φάση. Όχι ότι δεν έχει κάνει βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό η χώρα, έτσι. Γιατί
0: από μόνο του δεν φτάνει όμως, Δημαρχέ.
1: Που ήμασταν πριν 10 χρόνια και που είμαστε τώρα.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Συγκριτικά, ναι, είμαστε κάναμε άλματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό που είπατε, το επιτελικό κράτος έχει πετύχει το στόχο και το σκοπό του.
1: Έχουμε πει αυτά και εγώ ξέρω ότι ιδεολογικά ανήκω σε μια παράταξη. Αλλά από εκεί και πέρα καυτηριάζω κάθε μέρα και κάθε ώρα τις δυσλειτουργίες τις οποίες πρέπει να μην τις βάζουμε κάτω από το χαλί, αλλά να τις αναδεικνύουμε και να προσπαθούμε όλοι μαζί να τις επιλύσουμε.
0: Όπως,
1: πιστεύω ότι στις επόμενους μήνες θα έρθει μια ακόμη χρηματοδότηση για το Δήμο Θέρμου για να υλοποιούμε αυτό το σύνθημα που έχουμε ότι εμείς θα αφανίσουμε τους χωματόδρομους ή οι χωματόδρομοι θα αφανίσουν το Δήμο μας. Πιστεύω όμως ότι προχωράμε καλά, θα μπορούσαμε καλύτερα, προχωράμε όμως καλά προς την κατεύθυνση.
0: Την ίδια ώρα πάντως που ήταν εδώ το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας και που υπήρχε ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων έτσι είχαμε ενημερωθεί, ότι θα είστε κι εσείς στη συνάντηση εδώ, εσείς είχατε άλλη σύσκεψη, άλλη συνάντηση στο Θέρμο, έτσι είναι?
1: Εγώ πρέπει να σου πω ότι προτίμησα να πάω με τον ειδικό γραμματέα ορεινής πολιτικής.
0: Εσείς το προτιμήσατε? Τι έγινε τώρα, τι μου λέτε τώρα, για θα βγάλω είδηση τώρα.
1: Πάω για να ενημερωθεί ο άνθρωπος επί τόπου. Να ξέρετε ότι κάθε κυβερνητικό κλιμάκιο που έρχεται, εγώ προσωπικά κοιτάζω τη σύνθεση του και αν αυτά τα οποία θα αναφερθούν συνδέονται αιτιοδός με το ορεινό Δήμο Θέρμου. Πίστεψα λοιπόν ότι ο κύριος Τσιριαζής, ο ειδικός γραμματέας ορεινής πολιτικής, για μένα είναι απαραίτητος να περιδιαβούμε τα ορεινά χωριά για να έχει ιδιαίτερη αντίληψη, ειδική. Και παρά να είμαι ακροατής σε έναν διάλογο ο οποίος πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ούτε το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Εντολά Καρανιά.
0: Και πώς σχολιάζετε την έλευση τόσων κυβερνητικών στελεχών εδώ στο νομό Εντολά Καρανιά, στην ώρα που δεν έχουν ανακοινωθεί ένα κάρο πράγματα και που θα έπρεπε να έχουν ανακοινωθεί για να λύσουν και πολλά προβλήματα, ή πιστεύετε ότι θα γίνει πιο κοντά στις εκλογές? Κακά τα ψέματα.
1: Προφανώς έρχονται για να εισπράξουν εμπειρίες.
0: Α, τώρα θυμήθηκαν τις εμπειρίες. Τι μου λέτε τώρα κι εσείς?
1: Να επιλύσουν ζητήματα του νομού. Μιλώ πάντα καλοπροαίρετα, δεν έχω κάτι με οποιοδήποτε κυβερνητικό, αλλά θα πρέπει τα κλιμάκια να αποτελούνται από υπουργούς οι οποίοι θα έχουν μια συνάφεια με τα ειδικότερα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής, της αλληλείας, του τουρισμού, των υποδομών. Δεν μπορεί ο υπουργός τουρισμού να μιλήσει για τις υποδομές του Δήμου Θέρμου και τους χωματόδρομους, πώς να το κάνουμε. Πώς να το κάνουμε. Γιατί για να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη πρέπει να αφανιστούν, όπως λέω εγώ, οι χωματόδρομοι.
0: Μα έτσι
1: να
0: είναι.
1: Συνδετήρια οδός με το Αγρίνιο. Πρέπει να έρθει από την Άφο το καλύτερο επισκέπτης να πάει στο μουσείο και στο αρχαιολογικό χώρο. Νομίζω ότι η συνάφεια ήταν εκείνο το οποίο με κράτησε μακριά από όλη αυτή τη συνάντηση.
0: Για παράδειγμα, δεν σας άκουσα.
1: Η μη συνάφεια.
0: Είναι τώρα εδώ φωτογραφίζεται, με συγχωρείτε πολύ, φωτογραφίζεται τον υφυπουργό που ήρθε εδώ εσωτερικών, ο οποίος άλλες αρμοδιότητες έχει από αυτές, τέλος πάντων.
1: Τον υφυπουργό εσωτερικών έχω μια εξαιρετική φιλία.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θέμα της αυτοδιοίκησης σε θεωρητικό επίπεδο, όπως ο κώδικας, ο οποίος παίρνει σάρκα και ωστά, μας αφορά. Αυτό όμως είχαμε την δυνατότητα να τον συζητήσουμε και κατά τη διαβούλευση αλλά και στα όργανα της ΚΕΔΕ και διαβάσαμε τις θέσεις. Δηλαδή θα ακούγαμε σε επανάληψη εμείς, όχι οι πολίτες, κάποια θέματα τα οποία τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Τι να περιμένουμε λοιπόν τώρα για το Θέρμο, τι έρχεται για αυτές τις συναντήσεις που είχατε?
1: Για νέα χρηματοδότηση, για έναν ακόμα οδικό άξονα.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Δεν θα τα αναφερθώ αυτή την ώρα, γιατί πρέπει να εξειδικευτεί στο αρμόδιο Υπουργείο.
0: Α, και μετά να προχωρήσετε. Όσον αφορά τώρα την κατασκήνωση, έχω τον καημό μου εγώ, ξέρετε. πότε θα μπορέσουν, ας πούμε, τα μεγαλύτερα παιδιά όπως εγώ να επισκεφτούν αυτή την κατασκήνωση?
1: Το θέμα είναι να γίνει για να μπορέσουμε να πάμε εμείς στην κατασκήνωση. 50 χρόνια νωρίτερα που θα μπορούσα εγώ να πάω ήταν κλειστή από το 1976 και ήρθαμε λοιπόν το 2025, την ανοίξαμε και φέτος θα έχουμε τη δεύτερη χρονιά κατασκηνωτικών περιόδων και το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής χρηματοδότησε το Δήμο Θέρμου με το ποσό των 500.000 ευρώ και για επέκταση των υποδομών και για τη λειτουργία.
0: Ζήτηση υπάρχει? Τι γίνεται με τα παιδιά εκεί και τι ηλικίες έρχονται?
1: Από ό,τι γνωρίζω, γιατί δεν ενημερώθηκα ακόμα από τις υπηρεσίες, ότι υπάρχει ζήτηση πολύ μεγάλη.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πραγματικά σας το λέω. Χαίρομαι πολύ.
1: Είναι
0: να το...
1: μια διέξοδο των παιδιών, μια φάση η οποία όλα τα παιδιά πρέπει να την περάσουν, να κοινωνικοποιηθούν εκ περαιτέρω, να χαρούν το καλοκαίρι τους, να παίξουν. Και πιστεύω ότι προς αυτό συμβάλλουμε όσο μπορούμε μαζί με τις υπόλοιπες υποδομές του Δήμου.
0: Κλείνοντας την κουβέντα τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι και έχετε και αρκετές εκδηλώσεις, αλλά έχετε και την τύχη να έχετε και το μοναστήρι του Κοσμάτου Ετωλού εκεί, τι να περιμένουμε?
1: Θα περιμένετε 3-4 συναυλίες, θα περιμένετε διαλέξεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις και εκ μέρους της Μητροπόλεως για την εκκλησία. Και βεβαίως θα περιμένετε και την έλευση και επαιτειακή ομιλία για τον Άγιο Κοσμά, του πρώην πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος με ειδοποίησε.
0: Έχετε και στενή φιλία μεταξύ σας.
1: Αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου και θα βρίσκεται στο Θέρμο στις 24 Αυγούστου, ανήμερα του Αγίου Κοσμά.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή δύναμη, γιατί θα τη χρειαστείτε με τις υπηρεσίες.
1: Φιλοξενήσατε, έστω και αν δεν μπόρεσα να δώσω πολύ περισσότερα στοιχεία.
0: Δεν πειράζει. Έχετε εσείς, βγάλτε τα εσείς πέρα να έρθει η ώρα και θα τα ακούσουμε μετά. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
18: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
17: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
18: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
17: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
19: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
20: Smart και αρμονία.
21: Αρμονία και smart.
20: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
21: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
20: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
21: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 500 2 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
0: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
22: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
23: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
24: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
25: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Καλημερίζουμε το Ελεγκτέον. Μιλάμε τώρα για το ΚΤΕΟ που βρίσκεται στην περιοχή του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, εκεί στον Κόμβο, στο τρίτο χιλιόμετρο. Ελεγκτέον για τον πιο αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο που σίγουρα κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Και βέβαια μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΤΕΟ Ελεγκτέον, γιατί προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε όχημα, ακόμη και για μεγάλα επαγγελματικά οχήματα που μιλάμε τώρα για λεωφορεία και για φορτηγά. Είναι σύγχρονα εξοπλισμένο με εξειδικευμένο προσωπικό, άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστή και συνέπεια. Και φυσικά στο Ελεγκτέον η προσέλευση των οχημάτων γίνεται μετά από ραντεβού, το οποίο μπορείτε εύκολα να το κλείσετε τηλεφωνικά απευθείας στην υποδοχή. Καλείτε εσείς 2641-039-000 στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Βρίσκεται στην περιοχή του νοσοκομείου, στο τρίτο χιλιόμετρο, εκεί στον Κόμβο το Ελεγκτέον.

Φεύγουμε από το κόμβο του νοσοκομείου και πάμε κατευθείαν μια ευθεία στο κόμβο σταδίου. Εκεί που βρίσκεται τη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, κόμβο σταδίου και το Μανώλη Τσεκούρα. Εκεί ανακαλύπτεται μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα όμως με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και βέβαια αξιοπιστίας. Κόμβο σταδίου σε Αγρίνιο και Ιωάννινα, και μάλιστα στα Ιωάννινα είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών στην Πεδινή, με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις για τα οχήματα, με ανταλλαγές οχημάτων και με αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Κόμβο σταδίου, η σιγουριά στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, έτσι. 2641-059-600 για οποιαδήποτε πληροφορία και 6955-568-600.

Για να προχωρήσουμε, πάμε στην Αυπακτία και να πούμε ότι υποδέχτηκε ήδη την έναρξη του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ναύπακτος Πετοσφαίρησης Κορασίδων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση που, αν μη τι άλλο, καθιερώθηκε σαν θεσμός για την πόλη αλλά και το ελληνικό αναπτυξιακό βόλεϊ. Από χθες λοιπόν και μέχρι τις 26 Ιουνίου, νεαρές αθλήτριες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό πρόκειται να αγωνιστούν στο Εθνικό Παπαχαραλάμπιο Στάδιο Ναυπάκτου, προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις, όμορφες στιγμές και βέβαια υψηλού επίπεδου θέαμα. Το τουρνουά, να πούμε ότι διοργανώνεται για 8η συνεχόμενη χρονιά από την Ομόνια Ναυπάκτου με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και με την έγκριση του ΕΣΠΕΠ. Πέρα από το αγωνιστικό τώρα ενδιαφέρον, το τουρνουά προάγει τις αξίες του αθλητισμού, τις συνεργασίες και τις ευγενούς άμυλες και παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική προβολή της Ναυπάκτου. Γιατί περισσότεροι από 130 αθλητές, προπονητές και συνοδοί αναμένεται να βρίσκονται στην Ναύπακτο, στην πόλη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Καταλαβαίνετε πόση ζωντάνια και παλμό θα έχει η Ναύπακτος. Γι' αυτό καλά θα είναι όσοι έχετε το χρόνο και τη διάθεση και την όρεξη έτσι να παρακολουθήσετε τους αγώνες. We'll be right back.

0: επίκαιρο.
1: Είναι τρομερό.
0: Δεν είναι.
1: Πραγματικά είναι μια αλληγορία όπως αρκετές άλλες που έχει γράψει ο Αριστοφάνης που αναφέρεται, αναφέρεται σε όσα ζούμε αυτή τη στιγμή, όσα μας καίνε, όσα μας αφορούν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Απίστευτο δεν είναι.
1: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξεκινάμε από το Αγρίνιο. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η συμπαραγωγή με το Διπεθέ Αγρινίου. Και ελπίζουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή αρχή.
0: Θα σας φέρουμε και γούρι, να το ξέρετε, γιατί είμαστε και πιάτσα, όπως λένε συναδελφοί σας εδώ, όλα αυτά τα χρόνια. Πέστε μου τώρα, πόσο χρόνο σας πήρε, ας πούμε, η πρόβα, οι συντελεστές, η δική σας έτσι, συνεργασία με το ΔΥΠΕΘΕ? Έχετε συνεργαστεί ξανά με το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου?
1: Όχι, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου, παρότι αρκετές φορές υπήρχαν ευκαιρίες, αλλά δεν έδεσε το γλυκό.
0: Να είδατε τώρα τι ωραίο είναι το γλυκό όταν δένει.
1: Ναι. Ήρθε η ώρα λοιπόν, ναι, πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε τώρα η ώρα με αυτή τη συνθήκη, με έναν πολύ ωραίο Αριστοφάνη, με το Θέμη, με τη Μαρίνα την Ασλάνογλου, με τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη, την Ίνδρα Κέιν, τον Φίβορη Μένα και και άλλους πολύ καλούς νέους ηθοποιούς. Χαίρομαι πολύ για την, γενικά για τη συνθήκη, δηλαδή οι συντελεστές είναι ένας και ένας. Ο Θοδωρής Οικονόμου έχει γράψει μια εξαιρετική μουσική και τραγούδια. Η Βάνα Γιαννούλα έχει κάνει καταπληκτικά κουστούμια. Η Δομινίκη έχει κάνει ένα υπέροχο σκηνικό. Όλα είναι, όλα δείχνουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Θα δούμε, θα το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά.
0: Εγώ νομίζω θα πετύχετε.
1: Στις 30 του μήνα. 30
0: του μήνα. Εγώ βλέπω τον τίτλο «Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία». Εμείς οι γυναίκες τελικά αναρωτιέμαι μέσα από αυτό το έργο ή στο σήμερα, είμαστε στην εξουσία, εξουσιάζουμε, τα καταφέρνουμε, λέτε εσείς?
1: Ακριβώς είναι ένα δίλημα που βάζει ο Αριστοφάνης, ένα παιχνίδι, λες και τα πράγματα θα αλλάξουν αν είναι οι γυναίκες ή οι άντρες. Τελικά δεν παίζει κανένα ρόλο, όπως βλέπουμε στο τέλος. Γυναίκες, άντρες, όπως λέει και στην παράβαση ο ποιητής, γυναίκες, άντρες, κυρίες και κύριοι, ή μένει δε. Όλα είναι ίδια, αρκεί να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας και αρκεί να δούμε τα πράγματα με μια άλλη ματιά.
0: Τα επόμενα θεατρικά σας βήματα για το χειμώνα τα έχετε σκεφτεί, ας πούμε μια πρόταση για την τηλεόραση, πού βρισκόμαστε? Γιατί είστε και ένας άνθρωπος που αγαπάμε πολύ να το βλέπουμε και σε τηλεοπτικές σειρές. Ιδιαιτέρως εγώ πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι στους Υπαίθερους από τα Τύρανα, το πώς καταφέρνατε και έχετε τέτοια ντοπιολαλιά που μοιάζει τόσο πολύ με τη δική μας εδώ, δηλαδή τι να σας πω πια, τι να σας πω.
1: Ναι, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, που χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν πετυχαίνει μια δουλειά τόσο πολύ και αυτό που κάνεις και αυτό για το οποίο δουλεύεις βρίσκει τέτοια ανταπόκριση, είναι πολύ ωραίο. Ελπίζω κάποια στιγμή, τώρα έχω κάνει μια μίνι σειρά με το Σωτήρι τον Τζαφούλια, δεν είναι κωμωδία. Είναι το Ριφιφί, πέφτει
0: το είδα. Φοβερό.
1: Κανάλι. Ναι.
0: Φοβερό.
1: Σας άρεσε?
0: Τι λέτε τώρα, και να σας πω και την αμαρτία μου. Έτσι, ναι, όπως σας παρακολουθώ, γιατί τώρα πολλές φορές μου βγάλατε κάτι διαφορετικό. Γιατί ξέρεις, συνηθίζεις από ένα σημείο και μετά το Χρήστο τον, τον Χατζηπαναγιώτη, ας πούμε, να είναι σε μια κωμωδία.
1: Ναι.
0: Τον βλέπεις ένα άλλο ρόλο και λες, όπ, τι έγινε τώρα. Και ήταν συγκλονιστική η ερμηνεία αυτή. Δεν ξέρω, είναι πιο εύκολο η κωμωδία ή το δράμα για
1: όλα
0: έναν ηθοποιό?
1: Όλα έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Ο τρόπος που δουλεύεις και η... άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε δεν πετυχαίνει.
0: Νομίζω ότι το καταφέρατε αυτή τη φορά όμως στο συγκεκριμένο στο Ριφιφί. Το οποίο ουσιαστικά βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Πατάει σε μια πραγματική ιστορία.

0: ιστορία, ένα ρυφηφή που έγινε στην Τράπεζα Εργασίας το δεκαετία του 90.
1: Θυμάμαι πέρναγα από πάνω και έβλεπα την τρύπα που λέει. Σκεφτείτε τώρα να δείτε πόσα χρόνια πριν. Μη χειρότερα. Στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά το ρυφηφή πια, δεν ξέρω τον τρόπο με τον οποίο έτσι μπήκατε σε αυτό το ρόλο και πώς το βιώσατε εσείς, αλήθεια. Πώς το βιώσατε. Γιατί ζήσατε και ήταν την εποχή που έγινε το ρυφηφή.
0: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία δουλειά. Ήταν μια ωραία συνθήκη, πάρα πολύ ωραία συνθήκη, με όλους τους φίλους μου, τους αγαπημένους που έπαιξα, με το ωραίο σενάριο, με την ωραία καθοδήγηση του Σωτήρη. Το απόλαυσα, την απόλαυσα τη δουλειά και χαίρομαι που είχε τέτοια ανταπόκριση κι αυτή. Τώρα, όσον αφορά τα καινούργια, υπάρχει μια περίπτωση να κάνω κάτι. Κοιτάξτε, θα κάνω ένα καινούργιο έργο, θα ανεβάσουμε ένα καινούργιο έργο στο εμπορικών. Ένα γαλλικό έργο υπέροχο που παίζεται στη Γαλλία 4 χρόνια, έχει πάρει βραβεία Σεζάρ.
1: Για ποιο μιλάμε τώρα?
0: Δεν έχουμε ακόμα τον τίτλο.
1: Τον γαλλικό τίτλο, όπως μπορείτε να μας τον δώσετε.
0: Ακριβή μας γονείς, αγαπητή μας γονείς.
1: Α, ναι. Έχω γαλλό αναθρεμένο τον εχολήπτη μου εγώ εδώ, γι' αυτό σας το είπα, μήπως έτσι.
0: Α, αλήθεια.
1: Ξέρετε τι γαλλικά μιλάει ώρες-ώρες, καταπληκτικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό σας ρώτησα.
0: Προς το παρόν είμαστε αφιερωμένοι, είμαστε αφοσιωμένοι μάλλον στις εκκλησιάζουσες και έχουμε δώσει όλη μας όλο μας το βάρος εκεί.
1: Χαίρομαι που τα ακούω. 30 του μήνα λοιπόν εδώ είναι η πρεμιέρα και σίγουρα θα τα πούμε και από κοντά. Α, να μην ξεχάσω κλείνοντας να σας πω και τα συγχαρητήριά μου για το κορίτσι που το πήγατε στο γάμο και χαίρομαι πάρα πολύ τη Δανάη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Η Δανάη, δηλαδή έβλεπα στις εικόνες το πρόσωπο, αφήστε τη Δανάη, το δικό σας το πρόσωπο.
0: Ναι,
1: την
0: ναι.
1: Έκφραση τη δική σας, πολύ με συγκινήσατε.
0: Να είστε καλά. Να
1: και εσείς να είστε καλά, σας περιμένουμε λοιπόν 30 του μήνα για τις εκκλησιάζουσες. Καλημέρα σας, καλημέρα, την αγάπη μας.
0: Σε όλους και καλή αντάμωση.
1: Θα τα πούμε εδώ.

χτύπησαν τα όργανα, φαίνεται, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Παραιτείται, λέει, με βαριές καταγγελίες ο Κοκοτσάκης από το κόμμα. Λειτουργεί, υποστηρίζει ο ίδιος, χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Και καταλαβαίνετε τώρα την έκταση που μπορεί να πάρει αυτό. Ανακοίνωσε λοιπόν την αποχώρηση του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, ενώ το ίδιο έκανε και ο πτέραρχος αναποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου με το TikToker Δημήτρη Σαββίδη να παίρνει επίσης ξεκάθαρες αποστάσεις. Και τώρα σε ανοιχτή επιστολή του κύριος Κοκοτσάκης μιλά για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και μάλιστα καταλογίζει ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Και ο κ. Κοκοτσάκης καταγγέλει ότι δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ποτέ δεν έγινε προσπάθεια να φουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωσαν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση, όποιο συλλογικό ή κάποιο συλλογικό όργανο. Και όπως υποστηρίζει, διαμορφώθηκε σταδιακά ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα έξω από κάθε έννοια λογικής λειτουργίας, γράφοντας για τη Μαρία Καριστιανού ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε, καθώς οι κρίσιμες επιλογές που καθόρισαν τη φυσιογνωμία, τη δομή και τη λειτουργία του φορέα έγιναν με τη γνώση, την ενοχή ή την αποδοχή της. Και γράφει παράλληλα ότι η ιδρυτική διακήρυξη συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το καταστατικό προαναγγέλλεται ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο. Το ολοκληρωμένο εθνικό οργανωτικό σχέδιο που κατατέθηκε από το αρμόδιο οργανωτικό τμήμα αγνοήθηκε, λέει, για χάρη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα. Δεν μπορείς, λέει, να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια, το λειτουργείς με αυλές, προσθέτοντας ότι αντί να συζητούμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Και καταλαβαίνετε τώρα την εξέλιξη που θα υπάρξει σε όλο αυτό. Περιμένουμε να δούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πού θα πάει αυτή η υπόθεση με το κόμμα Καριστιανού και τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιατί και εδώ στην Ετωλοακαρνανία κάποιοι άνθρωποι έρχονται σε κουβέντες με κάποιους άλλους ανθρώπους και βιάζονται, κάποιοι πολύ βιάζονται, να φιγουράρουν τα προσωπάκια τους στα μέσα. Μήπως δεν θα έπρεπε να έχουν τέτοια βιασύνη? Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε. Αλλά μήπως δεν θα έπρεπε? Και μήπως θα έπρεπε να εισακούονται ότι δεν θέλουν να βγαίνουν ακόμη προς τα έξω και κάποια άλλα πρόσωπα που πάνε διερευνητικά εκεί για να δουν τι γίνεται?

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε σήμερα. Κλείνοντας, βλέπω ότι έχει δηλώσει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος: όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Τι λες τώρα? Τόνισε πως έκανε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να εργαστεί στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Μιλάμε για το Κατάρ Γκέιτ. Πως δεν μας είπε το Κατάρ μου να έχετε. Δεν μιλάμε για τα λεφτά από το Κατάρ. Το Κατάρ είναι την Κατάρα μου. Και πήρε θετική απάντηση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Καλά κάνει και τα λέει και αυτά ο άνθρωπος. Πρέπει να υποστηρίξει με έναν τρόπο τον εαυτό του. Λοιπόν, εμείς σας αποχαιρετάμε. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές. Ο κύριος Κατσούλης θα παραμείνει εδώ μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και τι να κάνω, λέει ο άνθρωπος. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Πολλά φιλάκια σε όλους.

0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα του Πασόκ, λέω, γιατί είχαμε χθες έτσι αυτό το λεγόμενο πολιτικό μνημόσυνο για τον ιδρυτή του κόμματος, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, πήγανε και εκεί στο πρώτο νεκροταφείο ο πρόεδρος του κόμματος και άλλα κορυφαία στελέχη, άφησαν και ένα λουλούδι στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντύπωση προκάλεσε όμως αυτό το «Αχρέ Ανδρέα» της Νάντιας Γιανακοπούλου. «Αχρέ Ανδρέα», είπε αφήνοντας το λουλούδι επάνω. Εμένα που... τώρα όσο να πεις, έχω και μία ηλικία έτσι και απευθύνομαι στους συνομήλικους περίπου, στους γενιά σαραντάριδων που λένε. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε, παλιά στους Αμάν, τα καθάρματα, ο Γιάννης ο Σερβετάς έκανε ένα ωραίο σκετσάκι συνήθως που υποδιόταν τη γριά, τη χείρα. Λοιπόν, και έλεγε «Αχ, Κώστα, Κώστα, ξέρω εγώ» και τα λοιπά, έκλαιγε τον άντρα της τον Κώστα. Κάπως έτσι, αυτό μου θύμισε η Νάντια Γιανακοπούλου. Τώρα βέβαια, επειδή προκάλεσε μία αίσθηση αυτό, βγήκε και το εξήγησε και είπε ότι της βγήκε αθόρμητα αυτός ο αναστεναγμός. Ας πούμε, λέει η Νάντια, ήταν μία νοσταλγία, ήταν κάτι που μου βγήκε εντελώς αθόρμητα και δεν το είχα προγραμματίσει. Είδες, ο Ανδρέας 30 χρόνια μετά το θάνατό του προκαλεί αυθορμητισμούς και πάθη ακόμα. Θα μου πεις, αυτό είναι το λιγότερο. Εδώ υπάρχει ένας Τσίπρας, ας πούμε, που τον μιμείται. Αλλά τέλος πάντων, okay, εντάξει. Τώρα η ουσία της ιστορίας, γιατί δεν έχω καμία διάθεση να κάνω έτσι ιστορική αποτίμηση του Ανδρέα, το έχω αφήσει στους ιστορικούς αυτό. Δεν θα κάνω απολύτως κανένα σχόλιο. Έχουμε ωραίους ιστορικούς στην Ελλάδα, κομματικούς βέβαια, έτσι. Ξέρεις... Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι να πάρεις να διαβάσεις όλα τα βιβλία της ελληνικής βιβλιογραφίας με συγχωρείτε, για τη δεκαετία του 40. Έτσι, κατοχή, εμφύλιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει η δεξιά ιστορία, η κεντρώα ιστορία, η αριστερή ιστορία, η κομμουνιστική ιστορία και μετά οι διασπάσεις αυτών των ιστοριών αριστερών, κομμουνιστικών και τα λοιπά και τα λοιπά, συν οι αναθεωρήσεις. Γιατί πότε το κουκουέ καταδικάζει το Ζαχαριάδη και πότε τον εξυπνεί. Εξαρτάται τώρα με τη φάση. Λοιπόν, είναι και μεταβαλλόμενη η ιστορία και η αποτίμησή της. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ τον Ανδρέα τον αφήνω στην ησυχία του και στους ιστορικούς να κάνουν την αποτίμηση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε βέβαια ότι αυτό το στίγμα, αυτό το αποτύπωμα του Ανδρέα, θετικό ή αρνητικό, λιγότερο ή έτσι ή αλλιώς όπως το δει ο καθένας, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν πάβει να είναι βαρύ. Γιατί εντελώς τυχαία είδα ότι λέει έκανε χθες κάποιες δηλώσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου Τζούνιορ. Ναι παιδιά, θα έχουμε και Τζούνιορ, ο Ανδρέας ήταν και χρόνια στην Αμερική. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου Τζούνιορ είναι ο γιος του ΓΑΠ. Έτσι, του Γιώργου Παπανδρέου, πρωθυπουργού, Καστελόριζο, μνημόνια, λεφτά υπάρχουν, αλυσίδα στο ποδήλατο κτλ. Έτσι, ο γιος αυτού τώρα λέγεται Ανδρέας, πήρε το όνομα του παππού. Λογικό, όλοι το κάνουμε συνήθως έτσι στις ελληνικές οικογένειες, διατηρούμε τας παραδόσεις. Λοιπόν, ο Γιώργος τώρα Γεωργίου, ο Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου, όπως ήταν και ο Ανδρέας του 80, ο ιδρυτής του Πασόκ, γιος του Γεωργίου, έκανε κάποιες δηλώσεις εκεί, είπε διάφορες ιστορίες για τον παππού του. Πολύ συγκινητικό, η αλήθεια είναι, είχε πάει, λέει, κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν είχε το εγγονάκι του Ανδρέα, τον Τζούνιορ Ανδρέα, τον είχε μικρό, ήταν, ξέρω εγώ, παιδάκι του νηπιαγωγείου, σκέψου, και είχαν πάει σε μία από τις προεκλογικές του Ανδρέα και, ξέρεις, τότε ήταν η κυριολεκτική έννοια του όρου λαοθάλασσα. Και μέσα στη λαοθάλασσα ακόμα και ο γιος του ιδρυτή του Πασόκ δεν μπορούσε να προχωρήσει και να φτάσει, λέει, κοντά στην εξέδρα. Και επειδή ήθελε και ο παππούς, λέει, να δει το εγγόνι, το πήρε ο κόσμος, ας πούμε, χέρι με χέρι, έτσι, και το μετέφερε ένα αερίος, ας πούμε, τον Ανδρέα Τζούνιορ, για να τον δει και να τον αγκαλιάσει ο Ανδρέας Παππούς Παύλα, ιδρυτής του κόμματος. Τώρα
θα σας γελάσω, γιατί δεν μπήκα σε πολύ λεπτομέρεια να το ψάξω πόσων ετών είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου Τζούνιορ, αλλά όσο να πεις τώρα ο μπαμπάς του είναι κοντά στα 70, δεν θα είναι κι αυτός, φαντάζομαι, μιας κάποιας ηλικίας, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνετε, κοντοζυγώνει η ώρα, γιατί έκανε και μια σχετική δήλωση που είπε ότι όλοι, λέει, πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά και δεν πρέπει να ιδιωτεύουμε, ξέρεις, αυτό το αρχαίο του ιδιώτη, του idiot. Λοιπόν, και οπότε καταλαβαίνετε, σιγά σιγά ανδρουλάκης δευτουράει από εδώ από εκεί, οπότε θα γυρίσουμε στα κλασικά λαϊκά εικονογραφημένα με έναν Παπανδρέου που θα πηγαίνουν από κάτω οι πιστοί, έτσι, οι πιστοί, όχι οι πολίτες. Πιπέρι αυτή η λέξη. Θα πηγαίνουν οι πιστοί σε ένα θεοκρατικό, έτσι, πολιτικό θεοκρατικό καθεστώς να προσκυνούν τον Ανδρέα Παπανδρέου Τζούνιορ. Λοιπόν, εντάξει, εμένα μου αρέσει τουλάχιστον να βρω και ένα καλό, έτσι, επειδή ο μιμητισμός μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μερικές φορές γίνεται και λιγάκι υποκριτικός, δηλαδή ενώ μιμούμαστε πολλά και διάφορα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνουμε ότι δεν τους μιμούμαστε, προσποιούμε ταυτόχρονα και το αντίθετο, έτσι. Εμένα μου αρέσει, πώς λες, ας πούμε, ο Bush Junior, έτσι, θέλω να καθιερωθεί αυτό, δηλαδή, Ανδρέας Παπανδρέου Junior, αν μπορούσε να καθιερωθεί μεθαύριο που το παιδί θα αναπτύξει την πολιτική του περπατησιά, τώρα ο δυσέγγονος του Γεωργίου Παπανδρέου και εγγονός του Ανδρέα, λοιπόν, θα ήθελα να διατηρηθεί αυτό. Αν διατηρούνταν, για μένα θα ήταν ένα βήμα προόδου, να το πω έτσι, εντός αγωγικών βέβαια.

Και βέβαια με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του Ανδρέα και δεδομένης της καταστάσεως της τρέχουσας πολιτικής, έτσι, με Τσίπρα, νέο κόμμα κτλ. Η επανάληψη είναι μη τυρπάσης μαθήσεως. Βγήκε για παράδειγμα η Άννα Διαμαντοπούλου και είπε, επειδή την κατηγορούν και για πολύ δεξιά τώρα τελευταία, ότι ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Η αλήθεια είναι ότι ο Μακαρίτης ήταν ανεπανάληπτος, που λέει και ο Λεπά. Ο Λεπά το λέει ο Βοσκόπουλος, νομίζω ο Βοσκόπουλος, λάθος έκανα. Ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σέναν, μάλλον ο Βοσκόπουλος το λέει, λάθος έκανα. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ιστορία όμως είναι τώρα ότι για παράδειγμα είδαμε χθες, για να πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα, είδαμε χθες την σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με τον ορισμό που έκανε στους διάφορους τομεάρχες του εκεί κτλ. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγε κανείς, όχι ότι προκάλεσε κάποια μεγάλη είδηση, έχει ένα ενδιαφέρον ότι θα μπορούσες να τους κατηγοριοποιήσεις όλους αυτούς, 50 ονόματα σε σκιώδη κυβέρνηση, σκέψου να γίνει και πρωθυπουργός ξανά, θα έχει υπουργικό συμβούλιο με 70 νοματέους αυτός. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θα μπορούσες όλους αυτούς, τέλος πάντων, όμως να τους κατατάξεις σε, ξέρω εγώ, 2-3 κατηγορίες. Η μία είναι αυτή που είναι μέλη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη είναι η κατηγορία των στελεχών σε διάφορα κομματικά, κυβερνητικά ή πόστα του κρατικού μηχανισμού την περίοδο 2015-2019, την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και ορισμένα ίσως μια μικρότερη, πολύ μικρότερη κατηγορία που μέχρι σήμερα δεν είχαν κάποιο ρόλο, ενδεχομένως προέρχονται περισσότερα από τα επαγγέλματά τους, αλλά με κάποιο τρόπο περίεργο έχουν βρεθεί στο στενό, θα έλεγε κανείς, πολιτικό κύκλο του Αλέξη Τσίπρα. Να πω πρώτα το τοπικού ενδιαφέροντος που δεν προκάλεσε καμία έκπληξη, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώτος επιλαχών βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, αναλαμβάνει τον τομέα δημόσιας διοίκησης, υπήρξε και γενικός γραμματέας του Υπουργείου στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, και αυτός αναλαμβάνει αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής.

Τώρα να πούμε βέβαια ότι αναμενόμενο ήταν, αλλά τέλος πάντων επισημοποιείται κατά κάποιο τρόπο, καθώς η Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην δικαστικός, γνωστή από το γεγονός ότι ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου που καταδίκασε πρωτόδικα την ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ανακοινώθηκε χθες ότι είναι η τομεάρχης δικαιοσύνης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, δεν προκάλεσε καμία έκπληξη. Η Μαρία Λεπενιώτη ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνόδευσαν τον Αλέξη Τσίπρα, υπέγραψε και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και τον συνόδευσαν όταν ο ίδιος πήγε στον Άριο Πάγο να καταθέσει και επίσημα έτσι όλα τα χαρτιά για την, με τις υπογραφές για την επίσημη και τυπική ίδρυση του κόμματος. Λοιπόν, εδώ βέβαια, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί το έχουμε δει και με άλλες ιδιότητες, όχι μόνο με τους δικαστικούς, το έχουμε δει και με πρώην στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ανώτατους αξιωματικούς να συμβαίνει αυτό, καλό είναι από την συνταξιοδότηση ή την αποστρατεία, αν θέλετε, να μεσολαβεί ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να εκδηλωθεί κανείς, γιατί βεβαίως είτε κάποιος είναι στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, είτε είναι και δικαστικός, έχει προφανέστατα και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Δεν το συζητάμε, και το δικαίωμα να ψηφίζει και το δικαίωμα να έχει άποψη και γνώμη για οτιδήποτε. Αλλά επειδή ξέρεις, γίνεται και πολύς δώρος τώρα περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, στον τα άλλο κράτους δικαίου, θεσμοί κτλ. Τώρα τη μία μέρα να είσαι στην έδρα και να δικάζεις κάνοντας τη δουλειά σου, δεν αμφιβάλλω, και την έκανε και πολύ καλά η κυρία Λεπενιώτη τη δουλειά της με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι κριτήριο. Απλά ήταν επειδή ήταν μία δίκη έτσι πολιτικού ενδιαφέροντος. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, μπορεί να την έκανε καλά τη δουλειά της ως δικαστικός λειτουργός, έτσι, θα μπορούσε να περιμένει 2-3-4 χρόνια αφού συνταξιοδοτήθηκε, αφού έφυγε από το σώμα το δικαστικό, και μετά να πάει να γίνει βουλευτής του Τσίπρα, υποψήφια, να φτιάξει και δικό της κόμμα άμα ήθελε, οτιδήποτε. Αλλά τώρα ξέρεις, αυτό τη μία μέρα έτσι, την άλλη με τη συνταξιοδότηση ταυτόχρονα στο κόμμα και σε ρόλο, εμένα δεν μου κάθεται καλό, αλλά τέλος πάντων, εδώ φαίνεται στην Ελλάδα πλέον έχει καθιερωθεί αυτό, ταυτόχρονα με τις φωνές, επαναλαμβάνω, για το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

0: I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back.
1: Τώρα θα μείνουμε στα του χώρου βέβαια, γιατί αυτό που αν θέλετε προκάλεσε λίγο την είδηση και έχει να κάνει και με τον συμβολισμό έτσι της χθεσινής ημέρας, την επέτειο από την τη συμπλήρωση 30 ετών τέλος πάντων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, είχαμε εξελίξει στο Πασόκ Αχαΐας, γιατί ο Μαρίνος Κανδάμης, ο πολιτευτής του κόμματος, επιλαχών βουλευτής, ξέρετε στην Αχαΐα εκλέγεται ως πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, παίρνοντας ως πρώην πρωθυπουργός όλους τους σταυρούς, άρα δεν βγαίνει κάποιος άλλος εκεί βουλευτής, εκτός και αν το κόμμα βγάλει δύο έδρες. Έτσι, δεν βγάζει δύο έδρες το κόμμα, την παίρνει ο Γιώργος την έδρα και μένει ο Μαρίνος Κανδάμης που ήταν εκεί σε κάποιο κομματικό πόστο, αλλά χθες μας τον ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη σχιώδη κυβέρνησή του και η μεταγραφή αυτή προκάλεσε αίσθηση και βέβαια έφερε και κάποιους, πώς το λένε έτσι, κάποιες αιχμές από την πλευρά του Πασόκ. Όλα αυτά βέβαια στη γενέτειρα των Παπανδρέου, που εκεί στην αγαπητή γειτονική μας φίλη Αχαΐα θα αλλάξουν από ό,τι φαίνεται κάπως οι συσχετισμοί, οι τοπικοί. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι εδώ το Πασόκ ετοιμάζει τη δική του απάντηση, σαν τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή πήρε ο ένας τον παίχτη, διεκδικούσαν ξέρω εγώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έναν παίχτη από το Λεβαδιακό, τον πήρε τώρα ο Παναθηναϊκός, προχθές ανακοίνωσε τον Τζάπρα αν θυμάμαι καλά, θα πάει τώρα ο Ολυμπιακός να πάρει τον άλλον από το... από την Κηφισιά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι θα γίνει το πράγμα. Λοιπόν, Κασιμάτη, Τζάκρη και ο στρατηγός, ο Αποστολάκης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, φαίνεται ότι θα είναι οι τρεις μεταγραφές με τις οποίες θα απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην μεταγραφή αυτή του Σκανδάμη από το Πασόκ στο κόμμα Τσίπρα. Κάποια πράγματα, επειδή αυτό το περί της διεύρυνσης του Πασόκ έχει ξεκινήσει και συζητιέται, η αλήθεια είναι εδώ και αρκετό καιρό, πρέπει να σας πω ότι κάποια πράγματα από ό,τι φαίνεται μάλλον θα τα δούμε περισσότερο να οριστικοποιούνται ίσως στο τέλος του καλοκαιριού ή ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι, αν πρόκειται και για καμιά μεταγραφή που πρόκειται να προκαλέσει και μια αμυδρά ίσως εσωκομματική δυσαρέσκεια. Υπάρχουν αυτά τα ονόματα που σας είπα ότι συζητιούνται και θεωρούνται τέλος πάντων ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσουν. Για να κάνω και εγώ έτσι το μεγαδανιστό φράσεις από τους αθλητικούς ρεπόρτερ που λένε ότι τώρα έρχεται ο παίχτης, μπήκε στο αεροπλάνο και έρχεται να υπογράψει. Λοιπόν, κάπως έτσι τώρα λοιπόν θεωρείται θέμα χρόνου Νίνα Κασιμάτη, Θεοδώρα Τζάκρη και Ευάγγελος Αποστολάκης να μεταγραφούν και επισήμως στο Πασόκ. Αλλά το Πασόκ θα συνεχίσει τη διεύρυνση, γιατί υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή από πρώην Πασόκους που φύγανε. Ως γνωστόν, η γνωστή ιστορία την προηγούμενη δεκαετία, εκεί την περίοδο του 2012, προς άλλες κατευθύνσεις, προς το ΣΥΡΙΖΑ, μετά σε κάποιες από τις επιμέρους διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω ότι συζητιέται ακόμα και το όνομα του πρώην εδώ δικού μας, κατά κάποιον τρόπο, του κυρίου Θάνου Μωραΐτη. Είναι στα υπόψη τέλος πάντων της ομάδας για μεταγραφή. Και βέβαια μένει να δούμε αν θα το τολμήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης να κάνει και μεταγραφές, γιατί υποτίθεται ότι η διεύρυνση είναι προς όλο το φάσμα. Για να μεγαλώσει το Πασόκ πρέπει να γίνει και λίγο προς τα κεντροδεξιά. Αν θα δούμε και μεταγραφές παλιών νεοδημοκρατών ή άλλων τέλος πάντων προσωπικότητων από το χώρο του κέντρου και της κεντροδεξιάς, είναι κάτι που επίσης συζητιέται αυτό. Εδώ τώρα μια περίπτωση που είχε σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή για τη διεύρυνση προς την αντίπερα όχθη του πολιτικού φάσματος, είχε συζητηθεί γιατί είχαν γίνει και σχετικές δηλώσεις. Η περίπτωση του δικού μας βουλευτή εδώ από την Τολοκαρνανία, του ανεξαρτήτου πλέον Μάριου Σαλμά. Τώρα εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αγκάθι, γιατί μοιάζει θεωρητικά να τα βρίσκουν οι δύο πλευρές για να υπογράψουν τη μεταγραφή, την πολιτική μεταγραφή, αλλά υπάρχει ένα αγκάθι, ξέρετε, όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο, σου παίρνει ο... τηλέφωνο, ξέρω εγώ, ο υπομεταγραφή παίχτης στον προπονητή και του λέει: καλά, εγώ να, εντάξει, να έρθω, να υπογράψω, να τα βρούμε, αλλά θα με βάζεις να παίζω ή θα με έχεις στον πάγκο, ας πούμε. Ρωτάει κάπως έτσι. Ή πού θα με βάζεις να παίζω, γιατί εγώ, ξέρεις, δεν είμαι. Είμαι και λίγο βεντέτα, ας πούμε, και δεν μπορώ να παίξω δεξί εξτρέμ. Θέλω να παίζω μόνο δεκάρι, ας είμαι και δεξιοπόδαρος, ας πούμε. Γίνονται τέτοια πράγματα στην μπάλα. Και στην πολιτική μπάλα κάτι αντίστοιχο, γιατί πρέπει να βρεθεί εκλογική περιφέρεια για το πού θα κατεβεί ο Σαλμάς. Και φαίνεται ότι εκεί είναι λίγο δύσκολα, γιατί και στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο και στο Επικρατείας να μπει δεν θα χωρέσει και εδώ στην Ατολοκαρνανία λέει το ρεπορτάζ ότι προκαλούνται αντιδράσεις. Επομένως θα ήθελαν μάλλον οι δύο πλευρές, αυτό το κλίμα φάνηκε να υπάρχει κάποια στιγμή, θα ήθελαν οι δύο πλευρές να τα βρουν, Πασόκ και Μάριος Σαλμάς, αλλά το ζήτημα είναι πού θα κατεβεί ο Μάριος Σαλμάς, σε ποια εκλογική περιφέρεια, για να μην προκληθούν και πολλές αντιδράσεις. Ξέρω εγώ, εάν δεν βρίσκεται εντός Επικρατείας περιφέρεια, νομίζω έχουμε πλέον και περιφέρεια εξωτερικού του αποδήμου ελληνισμού. Θα τον βαφτίσουμε Ελληνοαμερικάνο, τον Μάριο Σαλμά, και να τον κατεβάσουμε. Το πολύ πολύ λέω εγώ τώρα έτσι, καμιά σαχλαμάρα, για να περνάει η ώρα.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο να δούμε και κάποια ενδιαφέροντα έτσι στιγμιότυπα, γιατί περνάει λιγάκι στα ψηλά νομίζω της επικαιρότητας. Αυτή η ιστορία με τη συνταγματική αναθεώρηση που γίνεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή που συζητά. Εκεί λοιπόν έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις από την πλευρά των κομμάτων, έτσι και κάποια, θα έλεγε κανείς, ενδιαφέροντα σχόλια. Είχαμε για παράδειγμα χθες το σχολιασμό που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί υπάρχει μια κουβέντα και περί αλλαγής του άρθρου που αφορά τα δημοψηφίσματα. Και η Ντόρα Μπακογιάννη θυμήθηκε, λέει, το δημοψήφισμα του Τσίπρα το 2015. Δεν μας έφτανε ο Sky με το ντοκιμαντέρ, το θυμήθηκε και η Ντόρα τώρα. Λοιπόν, και είπε ότι ήταν μια ύψιστη, μια κορυφαία πράξη ανευθυνότητας από Έλληνα πολιτικό απέναντι στον ελληνικό λαό κτλ. Το χαρακτήρισε κόμικο, τραγικό και τριτοκοσμικό. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο πέταξε και την πιχτούλα της προς τον Αντώνη Σαμαρά, που είπε ότι ίσως ήταν ιστορικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχει σε εκείνο το δημοψήφισμα και να μην καλέσει τον κόσμο να απέχει, να τον μποϊκοτάρει και να το απονομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο. Τώρα βεβαίως ότι ήταν τριτοκοσμικό το δημοψήφισμα, ήταν τριτοκοσμικό μόνο και μόνο από το γεγονός ότι προκηρύχθηκε το Σάββατο και μετά από μια εβδομάδα σου είπε έλα ψήφισε, έτσι. Αυτά προφανώς, αυτό και μόνο είναι τριτοκοσμικό. Χώρια όλα τα άλλα περί του ερωτήματος, περί το γεγονότος ότι η συμφωνία που ετίθετο στο ερώτημα δεν ίσχυε πλέον γιατί είχε αρθεί από τους Ευρωπαίους κτλ. Πέρα από όλα τα άλλα, μόνο και μόνο αυτό δηλαδή, δημοψήφισμα μια εβδομάδα αρκεί, αλλά εκεί η Ντόρα πέταξε την πηχτή της για το Σαμαρά και το ιστορικό λάθος. Τώρα από εκεί και ύστερα σε αυτή την ενδιαφέρουσα θεωρητικά επιτροπή της αναθεώρησης του συντάγματος, είχαμε το αμίμητο του Πασόκ. Το αμίμητο του Πασόκ, το οποίο καταθέτει βεβαίως και το Πασόκ, γιατί είναι αξιωματική αντιπολίτευση, τις δικές του προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά δήλωσε χθες το Πασόκ ότι δεν σκοπεύει να, επειδή δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν σκοπεύει να ψηφίσει ούτε τις δικές του προτάσεις. Να το επαναλάβω γιατί ίσως είναι λίγο μπερδεμένο. Λέω, το Πασόκ θα καταθέσει προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά δεν θα ψηφίσει ούτε τις δικές του προτάσεις, γιατί δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Το τραγουδάκι συγκάτοικοι είμαστε στην τρέλα, το έχουμε? Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα επειδή να το εξηγήσω, γιατί δεν είναι τώρα εντελώς τόσο εντελώς τρελό, να το εξηγήσω. Σου λέει το Πασόκ πονηρά σκεπτόμενο, αν ψηφίσω τις προτάσεις μου, έχω εγώ 30 τόσους βουλευτές, και έρθει και η Νέα Δημοκρατία και τις ψηφίσει, τότε τα άρθρα αυτά τα προτινόμενα θα συγκεντρώσουν 180 πλάς βουλευτές και θα μπορεί η επόμενη κυβέρνηση με 151 να αλλάξει το περιεχόμενό τους. Μα το Πασόκ δεν μας λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές? Ή μήπως δεν το πιστεύει τελικά? Τι γίνεται εδώ? Υπάρχει ένα ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτά συμβαίνουν με την αναθεώρηση του συντάγματος. Είχε φανεί βεβαίως εξ αρχής και από το γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης τα τελευταία 1-2 χρόνια, αλλά βεβαίως και από τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως κάποιες προτάσεις από τη Νέα Δημοκρατία εισήχθησαν. Δεν νομίζω να περπατήσει αυτή η αναθεώρηση προς κάτι ουσιαστικό. Βέβαια, μένει να δούμε, ίσως κάποια άρθρα ψηφιστούν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε δεν ψηφιστεί τώρα με 180 θα τα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία μόνη της με την απλή πλειοψηφία, αλλά στην επόμενη Βουλή, έτσι, θα πρέπει να βρεθούν 180 ψήφοι για να αναθεωρηθούν αυτά που θα προτείνει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά δεν έχει κάποιο πρόβλημα, όλες τις προτάσεις της θα τις ψηφίσει, και αφού έχει το 151 πλάς, προφανώς αυτά θα θεωρούνται πλέον υπό αναθεώρηση άρθρα. Αλλά μετά, για να γίνει η αναθεώρηση του περιεχομένου αυτών των άρθρων, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να έχουμε 180 ψήφους. Πράγμα που και εκεί μοιάζει δύσκολο. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, αλλά εντάξει, θεωρητικά μοιάζει δύσκολο να προχωρήσει αυτή τη στιγμή το οτιδήποτε.

0: Λοιπόν, είναι ωραίο τελικά να σου βγάζουν ένταλμα σύλληψης, για να κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με αυτό, να σου βγάλουν ένταλμα σύλληψης οι βελγικές αρχές. Γιατί βγαίνεις στο ελληνικό τηλεβίζιο και τους αποκαλείς με μεγάλη άνεση κερατάδες. Έτσι. Ενώ αν σου έβγαζε ένταλμα σύλληψης προφανώς η ελληνική δικαστική αρχή, φαντάζομαι, υποθέτω, δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, αλλά υποθέτω ότι δεν θα έβγαινε ο Αβραμόπουλος να πει «Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά». Ο Μιτσάρας, ο Αβραμόπουλος, αστός τώρα να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις. Εκπλήττομαι και πέφτω από τα σύννεφα, γι' αυτό θα ακούσετε και διαφημίσεις αμέσως τώρα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
10: Έλα, Νούλη μου.
11: Έλα, μαμά.
10: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
11: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά. 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
10: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
11: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
10: Ε, εγώ. Έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
12: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε όσους τώρα συντονίζονται μαζί μας τους δέκτες τους. Θα πάμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, βέβαια, θα δούμε περισσότερο την τοπική μας ατζέντα με ειδήσεις από την Ατωλοακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα. Θυμίζω ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο, φυσικά μέσω του live streaming του σταθμού μας στο dyticafm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, Μαρία Τσούτσου. Η συγκεκριμένη είδηση σκόρπισε θλίψη, βεβαίως και στο δημιούργημά της, στους ανθρώπους του εργαστηρίου που με ανακοίνωσή τους εκφράζουν και τα συλληπιτήρια στους οικείους τους, αλλά βεβαίως και σε όλη την τοπική κοινωνία, γιατί επί 25 χρόνια περίπου το έργο της Μαρίας Τσούτσου στο να καθιερώσει, αν θέλετε, και το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα ως ένα από τα πλέον καλύτερα και σημαντικότερα και πρότυπα ιδρύματα για άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, ήταν μια σημαντική προσφορά στον τόπο, μια παρακαταθήκη ανθρωπιάς οπωσδήποτε και προσφοράς. Ήδη έχουμε κάποια συλληπιτήρια μηνύματα από φορείς και παράγοντες εδώ πολιτικούς της περιοχής, από το Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Παπαναστασίου, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Φαρμάκη, και φαντάζομαι, επειδή τώρα το πρωί έγινε γνωστή αυτή η είδηση, θα δούμε και άλλα μέσα στη μέρα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία της Μαρίας Τσούτσου θα ψαλεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας εδώ στο Αγρίνιο.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στο αστυνομικό μας δελτίο και να πούμε ότι χθες είχαμε μια σημαντική επιτυχία από το τμήμα της δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου με την εξάρθρωση μιας συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή. Προχώρησε η αστυνομία σε 4 συλλήψεις και κατάφερε να κατασχέσει ποσότητα ναρκωτικών άνω των 2 κιλών από κοκαίνη και κάναβη. Θα περιμένουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν πάρει προθεσμία οι κατηγορούμενοι την απολογία τους, και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την ποινική τους μεταχείριση από τις δικαστικές αρχές για αυτούς τους 4 συλληφθέντες. Να πούμε ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση είχαμε και μια έτσι ανακοίνωση από την τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων το Λακαρνανίας, που έδωσε τα συγχαρητήριά της στους άντρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής συμμορίας και τη μεθοδική δουλειά που έκανε στο να οδηγηθεί στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, γιατί δεν ήταν κάτι εύκολο όπως επισημαίνεται, καθότι με βάση και την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας οι φερόμενοι ως δράστες σε αυτή την υπόθεση, τα μέλη αυτής της συμμορίας, είχαν καταφέρει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να αλλάζουν συνεχώς σπίτια και σημεία και καβάντζες όπου έκρυβαν τα ναρκωτικά. Τελικά όμως η αστυνομία, έχοντας κάνει ενδελεχή έρευνα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα νωρίτερα και θέτοντάς τους υπό παρακολούθηση, κατάφερε να ξετρυπώσει και την τελευταία τους καβάντζα, στην οποία εντοπίστηκαν και οι ποσότητες των ναρκωτικών που προανέφερα.

Τώρα, να πούμε ότι σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, θα αρχίσει σταδιακά να, αυτή την ενημέρωση έχουμε, να επανατροφοδοτείται το αρδευτικό δίκτυο με νερό για την άρδευση της περιοχής της παραχελοήτιδας ζώνης. Ήδη τις τελευταίες ημέρες, βέβαια, που παρουσιάστηκε το τελευταίο πρόβλημα στη Διόρυγα Δέλτα 20, εκεί στην περιοχή της Θαμνάς, έχει προκληθεί μια μεγάλη ανησυχία στους αγρότες στην περιοχή της κατοχής, στο Νεοχώρι, στο Λεσίνι, στη Μάστρου κτλ. Με τους αγρότες, όπως βέβαια κάθε φορά, να αγωνιούν και να διαμαρτύρονται βεβαίως για το παραμελημένο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής που παραμένει προβληματικό και ακατάλληλο ουσιαστικά να εξασφαλίσει ότι θα φτάνει το νερό στα χωράφια τους χωρίς προβλήματα το καλοκαίρι.

ελπίζω και περιμένουμε. Ενδεχομένως να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, 500 εκατομμυρίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για νέα εγκυοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά έργα κτλ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία βεβαίως και με τους ΤΟΕΒ της περιοχής, έχουν κατατεθεί προτάσεις. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος τους. Δηλαδή, για το σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί αφορούν έργα προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν όλες. Μοιάζει λίγο δύσκολο όταν το σύνολο του προγράμματος για όλη τη χώρα είναι 500 εκατομμύρια, τα 120 μόνο να τα πάρει η Δυτική Ελλάδα και τα 53 περίπου η Αιτωλοκαρνανία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι σημαντικό να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις. Ωστόσο, δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν κυρίως με τα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, δηλαδή με τα αντλιοστάσια, παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, συστήματα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, τέτοιου τύπου συστήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν. Αυτά δηλαδή περιλαμβάνουν αυτές οι προτάσεις. Ενώ εδώ το πρόβλημα το οποίο συζητάμε κάθε χρόνο και αυτό που κουβεντιάζουμε έχει να κάνει με το γεγονός ότι το δίκτυο σπάει. Το δίκτυο εμφανίζει κάθε τόσο κάθε τρεις και λίγο διάφορες τρύπες και σπάει. Επομένως εκεί χρειάζεται ανακατασκευή. Αυτό τώρα δεν προβλέπεται στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Επομένως το πρόβλημα αυτό που εμφανίστηκε αυτή την τελευταία εβδομάδα για τους αγρότες, τους φίλους εκεί που μας ακούν στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ινιαδών, δεν προβλέπεται να επιληθεί σε μία μόνιμη βάση. Θα λύνεται το πρόβλημα με την παρέμβαση όπως έγινε τώρα για παράδειγμα της περιφέρειας, θα λύνεται προσωρινά μέχρι το επόμενο σπάσιμο.

τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι σήμερα το πρωί πριν από περίπου μια ώρα ξεκίνησε η απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποίησε το τοπικό σωματείο εδώ των οικοδόμων, η Ένωση Οικοδόμων Ετωλακαρνανίας, στον πεζόδρομο της Παπαστράτου εδώ στο κέντρο του Αγρινίου, γιατί σήμερα πραγματοποιούνται απεργιακές κινητοποιήσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, όπως και την Ομοσπονδία των Οικοδόμων και των Συναφών Επαγγελμάτων, θέτοντας αμφότερες στο επίκεντρο τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών αλλά και των συνθήκων εργασίας. Αυτό που ουσιαστικά ζητείτε είναι μια νέα υπέρ των εργαζομένων, βεβαίως, συλλογική σύμβαση εργασίας, η τωρινή όπως υπόθηκε, η οποία λήγει το Φεβρουάριο, ανάγεται σε πολλές δεκαετίες, τόσες πολλές δεκαετίες που ίσως χρειαστεί αρχαιολόγοι για να ψάξουν να βρουν το πρωτότυπο της κείμενο, το πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, και γι' αυτό εν όψη αυτού του γεγονότος βρίσκεται σε κινητοποιήσεις ο κλάδος, διεκδικώντας όπως σας είπα υψηλότερες αμοιβές. Κυρίως βέβαια ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με αφορμή και το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία περίπου έχουμε μία πολύ σημαντική, εκρηκτική θα μπορούσε να την πει κανείς, αύξηση γενικότερα των εργατικών ατυχημάτων, με τον κατασκευαστικό κλάδο βεβαίως να βρίσκεται

βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά βεβαίως θέτοντας στα αιτήματά τους εκεί οι συνδικαλιστές του κλάδου, του κατασκευαστικού και των οικοδόμων και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα όρια συνταξιοδότησης κλπ. Να πούμε επίσης ότι σήμερα βρίσκονται σε απεργιακή συγκέντρωση και σε απεργιακή ημέρα και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία να έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία, βάζοντας λουκέτο στις υπηρεσίες των υπηρεσιών, γιατί διεκδικούν οι εργαζόμενοι σε αυτή την περίπτωση στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμες προσλήψεις και εδώ καλύτερες αμοιβές. Συγκεκριμένα το αίτημα της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις Περιφέρειες μιλά για αυξήσεις της τάξης του 20% και προφανώς την υπογραφή σχετικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζομένους στις περιφέρειες.

τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Πάμε να μεταφερθούμε λίγο μέχρι την Αύπακτο για να πούμε ότι σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων και το δασαρχείο της Ναυπάκτου, ο Δήμος Ναυπακτίας προχώρησε σε κάποιες εργασίες στο ανατολικό τμήμα του κάστρου της Ναυπάκτου και στο λόφο και στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα τείχη, προχωρώντας σε μια σειρά από παρεμβάσεις και για την ανάδειξη του μνημείου αλλά και για την αντιπυρική προστασία της περιοχής. Όπως σας είπα, υπήρξε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων αλλά και το δασαρχείο που έδωσε και τη σχετική άδεια. Αυτό που προσβλέπει ο Δήμος Ναυπακτίας, ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια γι' αυτό έχουν υπάρξει και άλλες παρεμβάσεις και στο δρόμο που οδηγεί προς την κεντρική είσοδο του κάστρου και όχι μόνο, είναι να αυξηθεί έτι περαιτέρω η επισκεψιμότητα του μνημείου, γιατί μέχρι τώρα, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, κρίνοντας μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, είτε υπαίθριους είτε οτιδήποτε άλλο, το κάστρο της Ναυπάκτου είναι με διαφορά ο πλέον επισκέψιμος χώρος, το πλέον επισκέψιμο μνημείο, αν θέλετε, της Ετωλακαρνανίας. Οι παρεμβάσεις, πρέπει να πω ότι εκτός από αυτό που ανέφερα αρχικά, δηλαδή την αντιπυρική προστασία με τους καθαρισμούς που έγιναν εκεί στο ανατολικό μέρος του λόφου στο κάστρο της Ναυπάκτου, περιλαμβάνουν και τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού και την φωταγώγηση του μνημείου και σε αυτή την πλευρά που πλέον θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με διεύρυνση μάλιστα του ωραρίου λειτουργίας για το κάστρο, που έχει επιτευχθεί με τη συνεργασία της εφορίας αρχαιοτήτων.

τώρα μία σύσκεψη να πούμε ότι είχαμε χθες που είχε συγκαλέσει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας στην περιοχή του Αγγελοκάστρου, εκεί όπου ουσιαστικά βρέθηκαν οι άνθρωποι που τον περασμένο χειμώνα είχαν στήσει το μπλόκο του Αγγελοκάστρου εκεί στο ύψος των διοδίων της Ιόνιας Οδού. Και από ό,τι φαίνεται, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν το θυμάμαι να έχει συμβεί άλλη φορά τέτοια εποχή μέσα στο καλοκαίρι. Από ό,τι φαίνεται θα επανέλθουμε σε ρυθμούς αγροτικών κινητοποιήσεων, όχι βέβαια μπλόκο στην Ιόνια Οδό, αλλά οι αγρότες προς τα εκεί προσανατολίζονται σε εκ νέου κινητοποιήσεις, γιατί όπως αναφέρουν μία σειρά από ζητήματα δεν έχουν επιληθεί, ανακύπτουν νέα ζητήματα, καταγγέλνουν καθυστερήσεις στις πληρωμές διαφόρων προγραμμάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είναι πιθανό να κάνουν μια συγκέντρωση μεθαύριο την Παρασκευή, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, και μια πορεία μέχρι το κέντρο του Αγρινίου. Μένει να το δούμε όμως αυτό.

Λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος νέος γονιός, παρακαλώ πάρα πολύ, ή όσοι είναι στη σκέψη τους να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, τη σκέψη τους να τη διατηρήσουν, έτσι, αλλά επειδή μπορεί να διαβάσουν, γιατί έχει γίνει και λίγο της μοδός η ενασχόληση με το δημογραφικό, όχι κακώς βέβαια θα έλεγα, αλλά μερικές φορές με έναν άσχημο τρόπο, να κάνω μια διευκρίνηση για τους νέους γονείς, γιατί κυκλοφορεί ένας τίτλος που εμένα μου κατσαβιδώνει το μυαλό, που λένε, και μου ανάβει τα λαμπάκια. Γιατί ο τίτλος, και δυστυχώς πολλοί από εμάς πλέον διαβάζουμε τίτλους και όχι την πραγματική είδηση. Άσε που κατά πάγια τακτική πολλοί τίτλοι είναι και λίγο παραπλανητικοί για να προκαλέσουν τα κλικς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει λοιπόν ο τίτλος το εξής, ότι με το νέο κώδικα θα δοθούν, το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, θα δοθούν 3.000 ευρώ σε κάθε νέο παιδί που γεννιέται. Παιδιά, μην περιμένετε κάτι τέτοιο. Αν θέλετε να τη μεγαλώσετε την οικογένειά σας, βάλτε μπρος, προχωρήστε, μεγαλώστε την, αλλά μην το δένετε κόμπο αυτό, γιατί απλώς αυτό που συμβαίνει με το νέο κώδικα είναι ότι θα έχει τη δυνατότητα, γιατί μέχρι τώρα δεν την είχαν οι Δήμοι, να ασκήσουν και τέτοιου τύπου επιδοματική πολιτική. Είχε γίνει και στο παρελθόν. Το είχαν αποφασίσει εδώ στο Αγρίνιο και σε άλλους γειτονικούς εδώ δήμους, αλλά κόβονταν η απόφαση αυτή από τον ελεγκτή νομιμότητας και από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό που γίνεται με τον κώδικα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα σε κάθε δήμο της χώρας να μπορέσει να δώσει επίδομα που θα επιλέξει το ύψος του ο δήμος, και αυτό το επίδομα μπορεί να είναι έως το μέγιστο 3.000 ευρώ. Μπορεί κάποιος δήμος να πει, εγώ έχω να δώσω 500 ευρώ. Επειδή κυκλοφόρησε αυτό σαν τίτλος και σαν νούμερο, αυτή είναι η ουσία όμως. Ότι ο Δήμος έχει την δυνατότητα πλέον και δεν θα φοβάται να ακυρωθεί η απόφασή του, να δώσει επίδομα σε κάθε νέο παιδί που γεννιέται μέχρι 3.000 ευρώ, όχι καλά και ντε 3.000 ευρώ, αλλά αυτό μένει να το αποφασίσει το οικείο κάθε φορά Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, αμφιβάλλω βέβαια αν κάποιος θα κάνει παιδί με βάση και με κριτήριο αυτό, αλλά τέλος πάντων, επειδή κυκλοφορεί αυτή η παραπλανητική είδηση, αισθάνομαι την ανάγκη να το διευκρινίσω.

0: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και κάτι εδώ που έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί για μία ακόμα φορά γίνεται με έναν έτσι εύσχυμο τρόπο, δήθεν ευαισθησίας, δήθεν τόνα, δήθεν τάλο, μία μετακύληση ευθυνών από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση. Έτσι. Γιατί αν η δουλειά του κάθε δημάρχου είναι να κάνει και δημογραφική πολιτική, επιδοματική πολιτική για τις νέες οικογένειες, τότε να του δώσουμε κι άλλες αρμοδιότητες από αυτές που έχει το αρμόδιο Υπουργείο Οικογένειας. Γιατί τώρα το φτιάξαμε το ρημάδι το Υπουργείο και του δώσαμε τίτλο οικογένειας, νομίζω ότι δουλειά πρωτίστως αυτού του Υπουργείου θα ήταν κάτι τέτοιο. Έτσι, αλλά το μετακυλίουν σιγά σιγά και προς τους δημάρχους, οι οποίοι βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον οι μεγάλοι δήμοι, να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί ας πούμε ένας δήμος σαν το Δήμο Αγρινίου, αν έμπαινε στη διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει και να δώσει μάλιστα στο ανώτατο ποσό 3.000 επιδότηση, θα έπρεπε κατ' εκτίμηση να βρίσκει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάνει αυτή την επιδοματική πολιτική. Κατ' εκτίμηση, έτσι. Προφανώς όμως ο Δήμος Αγρινίου, όπως και πολλοί άλλοι δήμοι και ακόμα χειρότερα οι μικρότεροι δήμοι, δυσκολεύονται να βρουν άλλα μικρότερα ποσά για να κάνουν άλλα αναργία έργα και παρεμβάσεις. Πόσο μάλλον να βρουν αυτά τα χρήματα για να δώσουν το επίδομα και μάλιστα στο ανώτατο όριο. Έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή μαζί Δυτικά και εμείς βεβαίως θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: προϊστορισμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου και εσείς είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά, ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τις μουσικές που ακούτε και ρυθμίζει τον ήχο.

Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Είναι μια απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. Καθιερώθηκε 24 Ιουνίου ως Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. Με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών επί ίσης όρης με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Μια μέρα που υπό άλλες, πώς να το πω, υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε τέλος πάντων να υπάρχει, να υπάρχουν τέτοιες διεκδικήσεις εν έτη 2026, αλλά εδώ υπάρχουν διεκδικήσεις για τα αυτονόητα. Εκεί θα κολλήσουμε στη διπλωματία.

1812, 24 Ιουνίου, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα, Βοναπάρτη, εισβάλλουν στη Ρωσία. Να, ένα ιστορικό γεγονός μεγάλο. Έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές, έχει τελειώσει η ιστορία, τα διαβάσματα. Σιγά σιγά θα πάρουν σειρά, βέβαια. Θα ξεκινήσει νωρίς η προετοιμασία για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, τώρα που θα ξεκινήσουν, αλλά θα μπουν νωρίς τα βάσανα. Πάντως είναι κάποια ιστορικά γεγονότα που οφείλουμε με έναν τρόπο να τα θυμόμαστε, τουλάχιστον χρονικά που πέφτουν. Μπορεί να μην θυμόμαστε ακριβώς τη χρονολογία, να θυμόμαστε μια δεκαετία. Τον αιώνα δεν το συζητάμε.

Έχει και γενέθλια ο Μέση σήμερα, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, που νομίζω ότι άνθρωπος που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει ακούσει το όνομά του, ξέρει το πρόσωπό του, τη φιγούρα του. Το 1987 έχει γεννηθεί ο Λιονέλ Μέση, 39 λοιπόν χρόνων έγινε, αλλά είναι ακάματος, ακούραστος, βάζει γκολ ως επαγγελματίας με δυνότητα και απίστευτες γνώσεις και δυνατότητες, και βιώνει βεβαίως μια οικογενειακή περιπέτεια από την οποία να το ευχηθούμε σε αυτά τα γενέθλια και εμείς από εδώ να πιάσει λίγο η θετική μας ενέργεια, να πάνε όλα καλά με τον πατέρα του. Δεν θα πω έτσι για την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου, γιατί ο καθένας μπορεί να... δεν έχουμε την Ελλάδα εκεί, όχι ότι θα είχαμε τέτοιες αξιώσεις, αλλά ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει όποια ομάδα του κάνει κλικ, ας το πω έτσι.

Και πριν πάμε έτσι στην επικαιρότητα, το έχουν αναφέρει ήδη και οι συναδελφοί μου, η Δήμητρα Λαοπόδη και ο Δημήτρης Παπαδάκης που ακολούθησε στην εκπομπή του, εδώ στο Δυτικά FM, σε σχέση με την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας συμβόλου για την Αιτωλά Καρνανία. Είναι ο άνθρωπος που οραματίστηκε το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα. Με τη δράση και τη στάση ζωής της ήταν παράδειγμα δύναμης ψυχής και κοινωνικής προσφοράς. Πολλοί μας ρωτάτε σε σχέση με την εξώδιο ακολουθία. Θα ψαλεί την Παρασκευή στην Αγία Τριάδα Αγρινίου στις 11 το πρωί και ίσως θα φτάσει στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα. Είναι και γραμμένο για κάποιους που δεν συγκρατήσατε στο συνείδηση.gr στη σχετική είδηση, στη σχετική πολύ δυσάρεστη είδηση. Πριν από μερικούς μήνες, το Μάρτιο, το συνείδηση.gr δημοσίευσε μια συνέντευξή της, το ηχητικό μάλιστα, το οποίο δημοσιεύουμε ξανά, που έμελε να είναι και η τελευταία συνέντευξή της.

πριν από λίγο, ο Μανώλης Περιβολάς είναι υπεύθυνος του τμήματος αυτισμού του εργαστηρίου. Έκανε μια συγκινητική ανάρτηση που αποτελεί φόρο τιμής για την Μαρία Τσούτσου και υπενθυμίζει ένα γεγονός που μου έκανε εντύπωση και δείχνει το βάθος της ψυχής, τα βιώματα και πώς αξιοποίησε η Μαρία Τσούτσου τις δυσκολίες, τη χειρότερη, τη δυσκολότερη απώλεια που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, αυτή του παιδιού της, του αείμνηστου Γιώργου. Είχε παρουσιαστεί λοιπόν το Μάιο του 19 στην Αθήνα το βιβλίο Λευκομά της με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του εργαστηρίου, και αυτός ο άνθρωπος που ήξερε μόνο να προσφέρει είχε εκφράσει μια επιθυμία να απαγγείλει ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Νούσιας με αυτήν τη χαρακτηριστική βαθιά και τραχιά φωνή το ποίημα του Κώστα Κρυστάλη στο Σταυραϊτό. Ήταν εκείνο το ποίημα με το οποίο ο σύζυγός της, Αλέκος Τσούτσος, είχε αποχαιρετήσει για πάντα το γιο τους Γιώργο. Και αυτή η απαγγελία υπάρχει λοιπόν, υπάρχει σε αυτή την ανάρτηση που σας είπα. Είναι δημοσιευμένη πριν από λίγο στο συνείδηση.gr. Και σε αυτήν την ανάρτηση ο Μανώλης Περιβολάς, την πολύ συγκινητική, την χαρακτηρίζει την Μαρία Τσούτσου, τη μεγαλύτερη μάνα του νομού Ετωλοκαρνανίας, και όχι μόνο, μάνα των εκπαιδευμένων νέων του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, του οποίου υπήρξε ιδρύτρια. Τα έλεγε χελιδονάκια τους εκπαιδευόμενους. Κορυφαία γυναίκα, λέει, απίστευτο μυαλό, άβρα, προσωπικότητα, δυναμική, ηγετική μορφή. Υπήρξε οδηγός μας σε όλο αυτό που δημιούργησε, ήταν μοναδικό, όπως λέει, στην ειδική αγωγή. Και περιγράφει το γεγονός αυτό, πως τελικά βρέθηκε ο Τάσος Νούσιας να απαγγέλει το ποίημα του Κρυστάλη. Ο γιος της Γιώργος λοιπόν ήταν η έμπνευσή της για όλα. Και γράφει επίσης, καταλήγει, Μαρία Τσούτσου, τέτοια γυναίκα δεν γνώρισα ποτέ. Ελληνίδα, το φως ήταν αυτή η γυναίκα.

Θα θέλαμε να δούμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις επισημάνσεις, τις καταγγελίες και το φωτογραφικό υλικό με τις οποίες τα συνοδεύετε. Έχουμε κανένα δυο τώρα, τις οποίες έτσι θα τις δείτε λίγο αργότερα στο συνείδηση.gr, αφού βεβαίως τις ερευνούμε πρωτίστως. info@papakidytikafm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση 2641 039 410 και 39 411 τα τηλέφωνά μας.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Πριν πάμε στα θέματα της επικαιρότητας που έχουν και οικονομική διάσταση βεβαίως, θα επανέλθουμε στο ζήτημα της ουσιαστικής στήριξης. Απευθύνουμε κάλεσμα πραγματικά ανθρωπιάς έτσι, και έμπρακτης στήριξης για ένα 16χρονο παιδί, το Λάμπρο. Οι γονείς του είναι από το Αγρίνιο, κατοικούν σε άλλη περιοχή της χώρας, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι ένα αγρινιωτάκι, όπως και να το κάνουμε. Θα υποβληθεί, εφόσον όλα πάνε καλά, σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς σε νοσηλευτική μονάδα του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής είναι συγκινητική η ανταπόκριση και των αγρινιωτών. Πριν γράψαμε ένα κείμενο, ήταν γύρω στις 12.000. Τώρα, μετά το κείμενο, έχουμε ξεπεράσει τις 20. Το έχουμε, καταλαβαίνετε, σε εισαγωγικά το λέω. Απαιτούνται συνολικά σχεδόν 81.000 ευρώ για αυτή τη χειρουργική επέμβαση, την νοσηλεία και την αποκατάσταση του παιδιού. Γίνεται εκστρατεία λοιπόν βοήθεια, τη διοργάνωσε η Πράξη Αγάπης για να εξασφαλιστεί η εισαγωγή του Λάμπρου στο χειρουργείο που θα του σώσει τη ζωή. Διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννησή του με μια σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθείται από καρδιολόγους, ωστόσο η πάθησή του έχει πλέον επιδεινωθεί δραματικά, όπως μας ενημερώνουν από την πλευρά της οικογένειας. Και σύμφωνα με τον καρδιολόγο που τον παρακολουθεί, ο μαχητής αυτός, ηλικίας 16 μόλις χρόνων, ένα λεβεντόπεδο, πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, το οποίο, όπως σας είπα, θα πραγματοποιηθεί σε κλινική του εξωτερικού από διακεκριμένο καρδιοχειρουργό που εξειδικεύεται σε ανάλογες επεμβάσεις. Το κόστος της επέμβασης και των ιατρικών αμοιβών και της νοσηλείας του δεν έτσι μπορεί να το καλύψει η οικογένεια της, ξεπερνάει τις δυνατότητές της και απευθύνουν έκκληση για βοήθεια. Υπάρχει μια διαδικασία δωρεάς με πολλούς τρόπους, με αιτιολογία Λάμδα ΤΑΦ 117 στην Πράξη Αγάπης. Είναι απολύτως νόμιμη, σας το υπογράφουμε. Είναι ασφαλής και είναι και εύκολη. Για κάθε συναλλαγή μάλιστα που γίνεται, εκδίδεται και το σχετικό παραστατικό και σας έρχεται ηλεκτρονικά. Λοιπόν, μετά τη δημοσιοποίηση λοιπόν του θέματος, η οικογένεια δέχθηκε κύμα συμπαράστασης τεράστιο. Χιλιάδες δε είναι οι αντιδράσεις και οι ευχές στις δημοσιεύσεις που κάναμε και εμείς ως συνείδηση.gr, αλλά και τα υπόλοιπα μέσα στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν λοιπόν κάθε μία από αυτές τις ευχές μετατραπεί σε δωρεά έστω και ενός ευρώ, σκεφτείτε το λιγάκι αυτό. Εμείς που ευχηθήκαμε περαστικά, που γράψαμε ο Θεός να είναι στο πλευρό του και η Παναγία κτλ., εμείς που βάλαμε καρδούλες και νοιάζομαι, εάν βάλουμε ένα ευρώ για κάθε μία τέτοια ευχή, σίγουρο είναι ότι θα επιτευχθεί έγκαιρα ο στόχος αυτός των 80 περίπου χιλιάδων ευρώ, προκειμένου το παιδί να υποβληθεί στην πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Μπορούμε λοιπόν και με ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσό να βοηθήσουμε και να δείξουμε έμπρακτα την ανθρωπιά μας. Στο συνείδηση.gr αλλά και στα υπόλοιπα μέσα και στο Πράξη Αγάπης θα δείτε τους τρόπους και online δωρεάν κατάθεση και τραπεζική κατάθεση με λογαριασμούς από πολλές τράπεζες, Πειραιώς, Εθνική, Αλφα και Eurobank. Λοιπόν, με τα στοιχεία όλα εκεί καταχωρημένα, υπάρχει και αριθμός iBank για κάθε τέλος πάντων κατάστημα τραπεζικό, και δωρεά μέσω SMS γίνεται και αυτό, και η χρέωση είναι 2,71 ευρώ ανά SMS. Περιλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος κινητής τηλεφωνίας και είναι διαθέσιμο για όλους τους παρόχους στην Ελλάδα βεβαίως.

Για να είμαι απόλυτα ακριβής, τώρα που μπαίνουμε μέσα, έχει επιτευχθεί το 21,27 του στόχου. Συγκεντρώθηκαν μέχρι στιγμής περισσότερες από 17.000 ευρώ και έχουν γίνει 997 δωρεές. Άλλες μεγαλύτερες, άλλες μικρότερες. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και βεβαίως είναι ακόμα πιο πολύτιμη και έχει αξία μεγάλη η προσφορά που γίνεται από το Ειστέρημα. Αντιλαμβάνεστε, μέσα στη δυσκολία του κάποιος βρίσκει αυτά τα λίγα ευρώ για να τα καταθέσει στο λογαριασμό. Ελπίζω να μην γίνουμε κουραστικοί. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε λίγο να το κοινοποιήσουμε περισσότερο, να κυρίως να μπούμε στη διαδικασία, να αφιερώσουμε, είναι ελάχιστος ο χρόνος που απαιτείται, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και λίγα ευρώ. Από αυτά που έχουμε, δεν έχουμε, μας λείπουν, έτσι ό,τι μπορεί ο καθένας.

Λοιπόν, είχαμε και το σεισμούλι μας, όχι κοντά σε εμάς, αλλά έγινε έτσι αισθητός σε διάφορες περιοχές. Ένα πενταράκι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κάρπαθο. Είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Στην αρχή δόθηκε με την αυτόματη λύση εκεί στα 5,1. 5 είναι το μέγεθος του σεισμού, αυτό γνωρίζουμε τώρα. Επικοινώνησαν οι δημοσιογράφοι με τον κύριο Λέγα, κλασικά όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Καθησυχαστικός ήταν. Σημειώθηκε μέσα στη θάλασσα, περίπου σε 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Λοιπόν, βρισκόταν νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου και δεν έχει καμία σχέση, λέει, με το σεισμογενές τόξο που περνά κάτω από την Κρήτη, φτάνει στην Κάρπαθο και καταλήγει ανατολικά της Ρόδου. Και το θετικό επίσης είναι, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή που είχε μιλήσει ο δήμαρχος της Καρπάθου με το ωραίο όνομα Μιχάλης Ερωτόκριτος, ότι δεν είχαν αναφερθεί ζημιές. Να και μια ωραία διόρθωση, γιατί δεν ισχύει ότι διαβάζεις. Μιχάλης Φελούζης λέγεται ο δήμαρχος. Μπορεί να είναι κάποιος αντιδήμαρχος. Θα το δούμε ποιος είναι ο Ερωτόκριτος. Και αυτός δήμαρχος είναι, αλλά είναι δήμαρχος Κάσου. Εντάξει, τα βρήκαμε όλα.

Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, και μια φωτιά έχουμε στον Ασπρόπυργο, σε χαμηλή λέξερη βλάστηση, κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Υπάρχουν αρκετοί πυροσβέστες εκεί, καμιά πενινταριά, 20 οχήματα, και επιχειρούν από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει αυτή την ωραία χορευτική μουσική για να ξυπνήσουμε κι εμείς. Καλύτερα κοιμηθήκαμε σήμερα, Γιώργο. Δεν έχουμε παράπονο. Το κλείσαμε το εξάωρο, έτσι. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Λοιπόν, και η Φόνη Γερμανή βρίσκεται στο μικρόφωνο, όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Σαββατοκύριακο λέμε ότι ξεκουραζόμαστε.

Χαίρομαι για τους φίλους, τους γνωστούς, τους ακροατές, τις ακροάτριες και τους συγγενείς που καταφέρνουν και πηγαίνουν διμερά και τριμερά και ακόμα και αν η αφορμή είναι ένας γάμος, χαρούμενο γεγονός. Στην αρχή, ευχόμαστε και στη συνέχεια γενικώς. Λοιπόν, αλλά κάποιοι δεν αντέχουν τα πλοία να παίρνετε αεροπλάνο. Έτσι, ακόμα και αν είναι σχετικά κοντά. Γιατί ζαλίζεστε και τώρα και δεν μπορείτε να βγάλετε πέρα τη δουλίτσα σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι είναι βουνίσχοι. Πώς να το κάνουμε? Πάντως αυτή η μόδα, όταν βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα έτσι και η οικονομική και από την πλευρά των καλεσμένων και συνδυάζεται με έναν ωραίο τρόπο, το μυστήριο και η γαμήλια δεξίωση να γίνεται σε έναν προορισμό όμορφο, τουριστικό, χαρούμενο, δίπλα στο κύμα. Και είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει, αρκεί βεβαίως και οι καλεσμένοι να έχουν και τη διάθεση και το χρόνο. Βεβαίως, όταν δεν έχεις τη διάθεση, δεν πας και τη χαρά. Πώς να το κάνουμε, να τη μοιραστούμε αυτή τη χαρά όλοι μεταξύ μας. Κάθεσαι σπίτι σου. Λοιπόν, όταν συμβαίνει όμως αυτό, είναι απολαυστικές οι στιγμές, καταγράφονται και μένουν διαχρονικά και τις απολαμβάνεις και στο μέλλον. Και θυμάσαι, συνδέεις το μυστήριο με ένα ωραίο διήμερο, τριήμερο διακοπών.

ευχαριστώ για το μήνυμα, Σοφά. Και τι να κάνουμε, είμαστε από βουνό. Δεν έχει σημασία αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, σε μικρή χιλιομετρική απόσταση. Έχει σημασία ποια είναι η ενασχόλησή μας με τη θάλασσα. Δεν πήγαμε στον εστιοπλοϊκό όμιλο Πατρών, τι να κάνουμε τώρα. Πήγαμε μεγάλη. Απλά λοιπόν αντέχουμε σε ένα βαθμό την πλεύση, ανεχόμαστε λίγο την κατάσταση, δεν διορθώνεται αυτό. Σε αυτή την ηλικία δεν διορθώνεται.

σε σχέση με τους δανειολήπτες, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, του νόμου Κατσέλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, ανέδειξε τέλος πάντων αυτή τη νέα ρύθμιση ως μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Τα έλεγε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Η κυβέρνηση, λέει, ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Υπογράμμισε ότι η παρέμβαση κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό για όσους προσπάθησαν να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Λίγο ρηγμένοι θα πρέπει να θεωρούνται αυτοί που ήταν απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις και πλήρωσαν μέχρι κεραίας τα δάνειά τους, θα πρέπει να σχολιάσουμε εμείς. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν παρουσίασε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως ακόμα μια απόδειξη ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί να μεταφράζεται σε χειροπιαστή στήριξη για τους πολίτες, σημειώνοντας ότι έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών.

Και έχουμε έτσι κάποιες εξελίξεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αποχώρησε από την Ελπίδα για Δημοκρατία ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, ενώ το ίδιο έκανε και ο πτέρυγος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, με τον TikToker Δημήτρη Σαββίδη, διαβάζω, να παίρνει επίσης ξεκάθαρες αποστάσεις. Και σε ανοιχτή επιστολή του κ. Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Καταλογίζει ο άνθρωπος αυτός, ο κ. Κοκοτσάκης, επανειλημμένες παρεμβάσεις έγιναν, λέει, και δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Καταγγέλει ότι δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ποτέ, λέει, δεν έγινε προσπάθεια να φουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία, βαρύ αυτό, τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο.

και μια δυσάρεστη είδηση για τον αθλητισμό. Οι άνθρωποι που έχουμε παρακολουθήσει χρόνια ποδόσφαιρο γνωρίζουμε πολύ καλά το όνομα και τον παίκτη. Ο Τάκης Γκόνιας έφυγε από τη ζωή μικρό σε ηλικία, 54 μόλις ετών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, πολλές απώλειες μετά τον Παρασκευή Άτζα και τον Μάριο Οικονόμου. Έφυγε λοιπόν ο παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας και την ενημέρωση έκανε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Είχε γεννηθεί το 71, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν ως μέσος επιθετικός και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Παναθηναϊκό Κυριακίου για να μεταπηδήσει στη συνέχεια στο Λεβαδιακό. Λοιπόν, το λέω τώρα γιατί μετά θα πάρει άλλη χρειά έτσι και διάσταση η εκπομπή, πιο πολιτιστική, οπότε, να, μια δυσάρεστη είδηση δυστυχώς.

Είπαμε, είμαστε μπροστά ως χώρα σε πολλά και έχουμε και επιστήμονες υψηλού κύρους, αλλά έχουμε και μια διάθεση για να δημιουργούμε παγκόσμιες πατέντες, αλλά όχι για καλό. Εντάξει, για καλό κάποιον ενδεχομένως. Υπήρχε λοιπόν ένα κύκλωμα που πείραζε τους ψηφιακούς μετρητές και έκλεβε το ΔΔΕ. Δεν μιλάμε για αυτούς που ξαφνικά βρίσκονται οι άνθρωποι χωρίς να ξέρουν γιατί, να τους παίρνουν το ρολόι και ξαφνικά να κατηγορούνται για ρευματοκλοπή. Μιλάμε τώρα για κατεπάγγελμα ανθρώπους, έτσι, κακοποιούς, οι οποίοι τι έκαναν. Έκαναν μια πατέντα. Πραγματοποιούσαν, λέει, μετά από παραγγελία προσώπων, παράνομες επεμβάσεις. Ήταν συμπεριλημμένοι χρήστες των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έκαναν κάποιες παρεμβάσεις για να μειώσουν την καταγραφόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ρευματοκλοπές μεγάλης κλίμακας και να νιώθουν βεβαίως ηλίθιοι οι άνθρωποι που πληρώνουν κανονικά και με το παραπάνω, ιδιαίτερος το χειμώνα, όταν η θέρμανση δεν επαρκεί, οπότε πρέπει να ανοίξεις κλιματιστικά, πρέπει να βάλεις σώματα καλοριφέρ στην πρίζα, έτσι, και πληρώνεις γιατί ανεβαίνει έτσι και η κατανάλωση, αλλάζει και βαθμίδα, αλλάζει κλίμακα. Και υπήρχε λοιπόν ένα εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό, το οποίο το εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής, και με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό του μετρητή και στο πληροφοριακό σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΔΕ, μέσω του οποίου έστελαν διαδικτυακά τα λεγόμενα, τα δεδομένα, με συγχωρείτε, κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είχαν σύστημα πάντως, θα το διαβάσετε αναλυτικά στα δημοσιεύματα, και πάντα όταν βλέπω τις φωτογραφίες της αστυνομίας για τα αντικείμενα που κατέσχεσαν,

Θυμάμαι ήταν η πρώτη μέρα που τα παιδιά, οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έδιναν εξετάσεις. Εκεί έξω από το εξεταστικό κέντρο, στην Μαβίλη, πληροφορήθηκε ότι έγινε ένα τροχαίο. Έγινε ρεπορτάζ και από τη συνείδηση για να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Ήταν 29 Μαΐου του 26. Ένας άνδρας λοιπόν, ένας ηλικιωμένος, είχε παρασυρθεί από όχημα, ο οδηγός του οποίου τον εγκατέλειψε βοήθητο εκεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, και τον πέταξε μακριά, δηλαδή από το σημείο που βρισκόταν ο άνθρωπος. Μέτρησαν έτσι οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο, και περίπου, ξέρω εγώ, 17 μέτρα. Φανταστείτε λοιπόν πώς έγινε το περιστατικό. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και νοσηλεύθηκε εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, όπως μας έκανε χθες γνωστό η αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχέας Αγρινίου τα πλήρη στοιχεία του άνδρα, είναι Έλληνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία και οδήγηση οχήματος στερούμενος ασφαλιστηρίου συμβολέου και άδεια ικανότητας οδήγησης. Από την πλευρά της αστυνομίας δεν μας έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για την ηλικία του οδηγού, όμως όταν έγινε το ρεπορτάζ τότε, και το έγραψε και το συνείδηση.gr, υπήρχαν έτσι, το χρώμα του αυτοκινήτου, το μοντέλο, ποιες εταιρείες ήταν κτλ. Και κάποια στοιχεία ενδεχομένως, κάποια πρώτα χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν, όταν έγινε το συμβάν, οδηγούσε ο κατηγορούμενος το αυτοκίνητο. Ήταν πεζός ο άνθρωπος, το θύμα του τροχαίου, και τον άφησε, τον παρέσυρε, δεν ξέρουμε κατά ποιες συνθήκες, και τον άφησε βοήθητο και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε, το γεγονός ότι δεν είχε δίπλωμα, δεν είχε ασφαλιστήριο, τον έκανε να σκεφτεί αυτή την πράξη. Μετά όμως δεν μπήκε καν στη διαδικασία να το σκεφτεί δεύτερη φορά και να επανέλθει. Έκανε ένα λάθος και δεν τον συνέτησε και κανείς. Δεν του είπε κανείς, πάμε στο σημείο να δούμε τι έχει συμβεί, ή πάμε μετά στην αστυνομία να παρουσιαστείς, να πούμε ότι έγινε ένα λάθος. Λοιπόν, αξιοποιήθηκαν τόσο οι μαρτυρικές καταθέσεις. Γι' αυτό σας το λέω παντού, έτσι να έχουμε το νου μας, και όταν γίνεται ένα συμβάν που έχουμε εικόνα, εμείς βλέπουμε τι συνέβη, μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Έτσι, το ίδιο θα θέλαμε και για μας. Αν για παράδειγμα συνέβαινε ένα περιστατικό και ξέραμε με τα βεβαιότητας ότι δεν φταίμε και θέλαμε ανθρώπους να πούν την αλήθεια, να πούν τι είδαν, θα μας ήταν αδιανόητο κάποιος που το είδε το περιστατικό να μην πει στην αστυνομία τι είδε. Λοιπόν, να μην καταγράψει τη μαρτυρία του, να μην καταγράψουν οι αστυνομικοί τη μαρτυρία του. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να πράττουμε και εμείς. Αξιοποιήθηκαν λοιπόν αυτές οι μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό. Και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στο σημείο. Από κάπου πέρασε ένα αυτοκίνητο, το είδαν. Το αξιοποίησαν οι αστυνομικοί. Συγχαρητήρια λοιπόν. Έστω δεν μιλάμε για λιγότερο από ένα μήνα, έτσι, που υπήρξε αυτή η εξέλιξη, και έλεγξαν λοιπόν και καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης, ούτε και το όχημα ήταν ανασφάλιστο, και σε βάρος της ιδιοκτήτριας του οχήματος, λέει, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Αντιλαμβάνεστε που πάει το μυαλό μου, πάει και το δικό σας. Δεν θέλω να πω περισσότερα πριν πληροφορηθώ κάποια στοιχεία παραπάνω, αλλά οφείλουμε να μην καλύπτουμε αυτόν που έκανε το λάθος. Οφείλουμε να το αποκαλύπτουμε, να ζητούμε συγγνώμη, και βεβαίως να πληρώνουμε για το λάθος μας.

Και σε ένα άλλο τροχαίο, σε έναν δρόμο που θέλει πολύ προσοχή, υπήρξε λοιπόν ένα τροχαίο στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Ιτέα, στο ύψος του Μαραθιά Δωρίδας. Όλος αυτός ο δρόμος είναι υπέροχος, έχει ωραία θέα. Ο οδηγός, ωστόσο, οφείλει να μην κοιτάζει τη θέα, οφείλει να κοιτάζει τον δρόμο. Και τώρα, λόγω και του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στο κατακαλό καιρό και είναι υπέροχες οι παραλίες σε όλα τα σημεία εκεί, πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί γιατί υπάρχει κίνηση. Λοιπόν, κατευθυνόταν ο 83χρονος οδηγός του αυτοκινήτου με το όχημά του προς την Ναύπακτο, και για λόγους που ερευνά το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου, έφυγε από την πορεία του και κατέληξε στα πρανή της Εθνικής Οδού. Βασικά, αν δει κανείς τις φωτογραφίες, έχει χωθεί σε ένα σημείο, υπάρχει εκεί και μπετό, δεν ξέρω τι έργο είναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, αλλά δύσκολα βγαίνει από εκεί. Φαντάζομαι ότι βασανίστηκε κιόλας να βγει. Μπορεί, εξετάζεται το ενδεχόμενο κάτι να έπαθε ο άνθρωπος στην οδήγηση. Τον μετέφεραν, αφού του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, στο κέντρο υγείας. Ελπίζουμε να είναι καλά. Από τους πυροσβέστες απεγκλωβίστηκε. 8 συνολικά πήγαν εκεί, με επικεφαλή στο διοικητή της υπηρεσίας Θάνο Χριστοβασίλη. Και μετά τον πήραν οι διασώσεις του ΕΚΑΒ. Πραγματικά τα καλύτερα στον άνθρωπο, δεν ξέρουμε. Αλλά δεν έπεσε σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Ουσιαστικά έφυγε δεξιά. Το σχετικό ρεπορτάζ έχει κάνει ο συνάδελφος Σωτήρης Καρέλης και το αναδημοσιεύει το συνείδηση.gr. Είχα μια δυσάρεστη εμπειρία σε αυτό το δρόμο και κοντά στο Μαραθιά, και δυστυχώς υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει κάπου δεξιά να μπεις όταν παθαίνει κάποια βλάβη το αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, οπότε καλό είναι να έχετε ελέγξει. Μα το ήλεγξα κιόλας το αυτοκίνητο στην Ιτέα, εκείνο το θέμα, το πήγα και σε συνεργείο. Λοιπόν, και ήμουν σίγουρη ότι φεύγοντας ότι εντάξει, έχω κάνει ό,τι έπρεπε, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν είχε δίκιο ο μάστορας.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέα 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Νωρίτερα που κοιτούσα λίγο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι μικρές κοινωνίες διοργανώνουν πραγματικά μεγάλες εκδηλώσεις με περιεχόμενο, με ουσία. Ο Σύλλογος λοιπόν Απανταχού Καστανιωτών, το Λακαρνανίας, ο Προφήτης Ηλίας, με την υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μας προσκαλεί όλους στην πολιτιστική εκδήλωση Ορεινή Κληρονομιά που θα πραγματοποιηθεί στην Καστανούλα Αγρινίου αυτήν την Κυριακή που μας έρχεται στις 28 στις 11 το πρωί. Υπάρχει ομιλία προγραμματισμένη από τον καθηγητή λαογραφίας Κώστα Κουρή με θέμα το μουσείο ως αντίδοτο στην ερημοποίηση της Υπαίθρου. Θα αποδοθεί τιμή στη γιαγιά Φωτεινή, η οποία έκανε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής στο ντοκιμαντέρ «Δεν είχα μάνα», ένα ζωντανό μάθημα ιστορίας και δύναμης του τόπου. Σε ό,τι αφορά τη μουσική κληρονομιά, θα παρουσιαστούν χωροί από το Εργαστήριο Λαογραφίας, Πολιτισμού και Παράδοσης στο Χωροστάση. Θα γίνει ξενάγηση στη λαογραφική έκθεση, βεβαίως όπως συνηθίζεται, γιατί είμαστε και φιλόξενοι άνθρωποι σε όλη τη χώρα. Θα υπάρξει παραδοσιακό κέρασμα, μουσική και αντάμωμα και μας καλούν οι διοργανωτές να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθεια να κρατήσουμε την Ύπαιθρό μας ζωντανή. Στον αύριο χώρο του προφήτη Ηλία, λοιπόν, στην Καστανούλα, εκεί θα γίνει η εκδήλωση. Θα είναι μια ωραία προσπάθεια. Νομίζω ότι μπορούμε να την αγκαλιάσουμε και την Κυριακή να μην πάμε προς την θάλασσα, αλλά προς το βουνό.

Ή κάρμεν αλλιώς, αλλά όπως και να το κάνουμε, μπορεί οπρετικά να μην μας εκφράζει. Εδώ όμως είναι μια ωραία διαφορετική, τέλος πάντων, ένα διαφορετικό άκουσμα, το οποίο επέλεξε ο Γιώργος Κατσούλης. Να πάμε και στο ετωλικό. Για 28η χρονιά φέτος, το λαογραφικό τμήμα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου, το Ετωλικό, συντονίζει τον εορτασμό της αναβίωσης του εθίμου του Κλείδωνα και προσκαλεί στην εκδήλωση Ριζικάριας του Αιγιάννη της Φωτιές. Σας λέει και κάτι το τραγούδι, η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 29 του μήνα, στις 9 βράδυ, έτσι, γιατί θα ανάψουμε και φωτιές, στην τοποθεσία Άγαλμα στο Ετωλικό, πίσω από το Γενικό Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής, θυμίζω. Θα παρουσιαστούν και παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου το Ετωλικό, πολιτιστικό εργαστήρι του Μεσολογγίου, και θα προσφερθούν δωρεάν ούζο για τους ενήλικες, έτσι μην γίνει κανένα λάθος, και παραδοσιακά εδέσματα της ημέρας μέσα από χορηγίες που έχουν γίνει σημαντικές. Θα τις δείτε αναλυτικά και στο συνείδηση.gr. Το έθιμο του Κλείδωνα τώρα είναι ένα παλιό έθιμο, το συναντάμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι, ας πούμε, μια λαϊκή μαντική διαδικασία από τις πιο τελετουργικές όλων των παραδόσεων του τόπου και σύμφωνα με το οποίο αποκαλύπτεται στις άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού τους συζύγου. Αυτό λοιπόν γίνεται, έχει το ενδιαφέρον του.

Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, είτε από τα ραδιοφωνά σας είτε διαδικτυακά. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμισης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
11: Γύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κουβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρι έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε σήμερα στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν χρήματα που έχουν φορολογηθεί να λογίζονται ως μίζα. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις βαλγικές αρχές, ανέφερε ότι αυτό έκρινε πως ήταν το σωστό ως πρώην επίτροπος, διευκρίνησε ωστόσο ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Πτώση κατά 1,7% στα 75,7 δολάρια το βαρέλι καταγράφει σήμερα η τιμή του Brent, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου. Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να μειώνεται κατά 1,7% στα 71,9 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται ζαλισμένη λόγω του αλκοόλ στο πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μετά τους θανάτους κρατουμένων. Σε νέους ελέγχους που έγιναν εχθές το βράδυ σε κελιά κρατουμένων από αστυνομικούς, σοφρονιστικούς υπαλλήλους, παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν 3 κρατούμενοι να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών μέσα στις φυλακές, 2 εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες, ενώ ένας ακόμα εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο. Σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Βαδιακός.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
21: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
20: Σίγουρα?
21: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
20: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
21: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
20: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
21: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 12. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι σήμερα μαζί, έχει ένα ραντεβού, ίσως να προλάβει στο δεύτερο μέρος. Έχω όμως μαζί μου τον φίλο Αντώνη Αντζολέτο.
1: Χαίρετε, Νότι.
0: Ο οποίος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το κόμμα Τσίπρα.
1: Τι να κάνω. Μία ΣΥΡΙΖΑ, μία κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα που έχουν βγει ενδιάμεσα.
0: Εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, τα μπερδεύω. Συνέχεια.
0: Είδα ότι και σκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Δεν βάζει φουλ τις μηχανές. Όταν τον ακούς να λέει ότι εντάξει, καταφέραμε σε 2-3 μέρες να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα πάμε για την πρωτιά. Σίγουρα θέλει να δώσει ένα στίγμα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε μια σκιώδης κυβέρνηση από 50 άτομα, 18 γυναίκες, 32 άντρες. Έδωσε και σημασία και στο θέμα του φύλου, που θα έλεγα έχει τρία χαρακτηριστικά. Έχει φρέσκα πρόσωπα κυρίως, έχει παλαιούς προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, που από την Αμαλίας λένε, μιλάνε για μη φθαρμένα πρόσωπα όμως, και υπάρχουν και πολλές μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσαν και μια ένταση σήμερα με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Για δώσε μας μερικά ονόματα από αυτούς που λες ότι έχουν ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Κοίταξε, από τους παλιούς νομίζω ξεχωρίζουν ο Διονύσης Τεμπονέρας,
0: ναι,
1: που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, ο οποίος έχει φύγει νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ, επί Κασελάκη είχε φύγει. Σίγουρα στον τομέα της οικονομίας ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού, ναι, της Βουλής.
0: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, δεν ήταν?
1: Ακριβώς. Και στο μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, είναι ένα παλιό στέλεχος την οποία την είχαμε δει με τη διεύρυνση του 23 να μπαίνει στο κόμμα. Στον τομέα των εξωτερικών, πέρα από τον επικεφαλής, τον Χάρη Τζίμητρα, βλέπουμε τον Παυσανία Παπαγεωργίου, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είναι και η Ζοζέτα Λάλη. Τη θυμάστε τη Ζοζέτα Λάλη? Στο δέλτιο επικρατείας. Ακριβώς. Και είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε που έβαλε στόπ στον Κασελάκη για να μπει στη Βουλή. Είναι ο κύριος Γρηγόριος Θοδωράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Ασχολείται χρόνια με αυτά. Ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Συντονιστής όλων των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Επίσης παλαιός στέλεχος. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον από τους παλαιούς.
0: Έχει δηλαδή λοιπόν 5-6 στελέχη.
1: Έχει.
0: Και έχει πάρει και από το ΠΑΣΟΚ. Κάτσε όμως, γιατί ξέχασα να πω το διαγωνισμό. Κάτσε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Διαγωνισμό
1: ναι, ναι.
0: Ο κόσμος και να. Λοιπόν, διαγωνισμός μας. Και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα Πειραιάς Ηράκλειο, Πειραιάς Χανιά, από την ANEC Line. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εισιτήριο μέχρι 30/11/25, εκτός την περίοδο 12/7 έως 25/8. Και πάντα σύμφωνα με διαθεσιμότητα, είναι για δύο άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2:05.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολλοί, σίγουρα όλα τα φώτα έπεσαν στο τομέα προστασίας του πολίτη, όπου εκεί τομεάρχης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, υποψήφιος παλαιός με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης στο ΠΑΣΟΚ και πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα πριν λίγες μέρες.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και η ανακοίνωσή του από την Αμαλία σίγουρα έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση ότι όντως κινούνται με αρκετό άρωμα ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ίδιο Υπουργείο αναπληρωτής του Μεάρχης είναι ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος Θεσσαλονίκη, έχει φύγει εδώ και καιρό. Είναι ο κύριος Μπουλμπασάκος, προερχόμενος επίσης από το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της υγείας, αναπληρωτής. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Τώρα υπάρχουν και 2-3 ακόμα ενδεχομένως να τους ξεχνάω.
0: Και έχει και καινούργια πρόσωπα πρέπει να ομολογήσω, νέα παιδιά,
1: ναι,
0: και κάποιους επιχειρηματίες.
1: Ναι, ναι, επιχειρηματίες. Και ο κύριος Σπύρος Δρίτσας στον τομέα της υγείας, χειρουργός στο επάγγελμα.
0: Έχει σχέση με τον άλλο τον Δρίτσα?
1: Όχι,
0: όχι,
1: όχι, όχι. Στον τομέα της παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι από τα στελέχη που έχουν βγει πολύ μπροστά το τελευταίο διάστημα. Ο Χάρης Μαυρουδής στον τομέα του πολιτισμού, νέο πρόσωπο, ο ηθοποιός. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης στον τομέα στεγαστικής πολιτικής, γνωστός δικηγόρος για τα θέματα στεγαστικής πολιτικής που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Η Μαρία Λεπενιώτη, που την είχαμε δει την ανώτατη δικαστικό μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, χρόνια δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντι, είναι στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ασφαλώς. Ο κύριος Πλιώνης, ο καθηγητής φυσικής στο Αποθήτα, είναι στο κλιματικής κρίσης. Εντάξει, έχει αρκετά πρόσωπα. Και ο κύριος Λαγουβάρδος, έτσι, ο μετεωρολόγος.
0: Ναι.
1: Στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Θέλει να δώσει ένα στίγμα και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, αγρότης, γεωπόνος, κτηνοτρόφος, είναι ανέλαβε τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Θέλει να δώσει ένα στίγμα λοιπόν ότι εδώ είμαστε, ελέγχουμε την κυβέρνηση, κάνουμε αντιπολίτευση, ανατομέα, προκειμένου βέβαια για να μην υπάρχουν και φάλτσα που είδαμε το τελευταίο
0: διάστημα. Πρόγραμμα δεν έχουμε, γιατί βλέπω βγαίνουν διάφοροι, τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Και λένε, εμείς θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Τι εννοεί το μεγάλο πλούτο, ναι, δεν μπορώ να σας πω. Όταν βγει το πρόγραμμα, θα σας δώσουμε.
1: Ναι, ναι, και λίγο με τα
0: ραντεβού,
1: σκάφη.
0: Ραντεβού, ναι.
1: Με τα σκάφη που πηγαίνουν γρήγορα για τα σκάφη που είναι αργά. Ίσως είστε και απειρία στελεχών.
0: Δηλαδή είναι περίεργο το ότι πριν έχουν πρόγραμμα, ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση. Με την έννοια ότι βάζω εγώ τον Ατζολέτο, επειδή ο Ατζολέτος ξέρει τα θέματα, τα χι θέματα, και ξέρει περίπου που πάμε.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, έχει βάλει ο Άλεξ Τσίπρας στους πέντε τομείς στις δύο τελευταίες του εμφανίσεις σε σχέση με την οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολόγηση, το κράτος δικαίου, την κατάργηση των πανελλαδικών, που και εκεί είχαμε διαφορετικές απόψεις και στο εσωτερικό. Αλλά έχουν μπει αυτοί οι βασικοί άξονες και το επόμενο διάστημα υποτίθεται πως ο Άλεξ Τσίπρας με τις εμφανίσεις του, τις εκδηλώσεις του, θα εξειδικεύσει όλο αυτό και γίνονται παράλληλα και πολλές θεματικές οργανώσεις. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά όλο αυτό για να δείξει ότι στηρίζεται πάνω σε βάσεις και δίνει άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί εδώ βγαίνει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και λένε ότι.
0: Όταν βγαίνεις και λες ότι θα δώσω δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναι, και αυτό στοιχίζει 250 εκατομμύρια. Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι, και εδώ υπήρχε και απάντηση και στο εσωτερικό του, ναι, από τον κύριο Λιάκο, που διαφώνησε με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, από την Ελλάδα υποστηρίζουν πως είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να, μια δράση που μπορεί να υλοποιηθεί. Αντίστοιχα το κάνανε κάτι ανάλογο για το ΠΑΣΟΚ, για τους νέους όμως.
0: Το ένα είναι Αλέξη, 30 με 35, ναι, το άλλο είναι 200 με 250. Τεράστια διαφορά.
1: Είναι αυτή η πλειοδοσία που υπάρχει, ναι, στις τάξεις αλληλεπολίτευσης που, ναι, πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Εντάξει, δουλεύουν με ορίζοντα τη Θεσσαλονίκη. Το έχει πει και ο Άλεξ Τσίπρας, θέλει να ανέβει πάνω ως Ιωνή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με κάποιο τρόπο, γιατί θεσμικά δεν είναι ένα κόμμα που είναι στο κοινοβούλιο. Εκεί θα παρουσιαστεί συνολικά το πρόγραμμα. Σιγά σιγά θα βλέπουμε πτυχές του.
0: Δημοσκοπικά είναι ευχαριστημένος. Θέλω να πω, υπήρξαν διάφορες κριτικές ότι, αν θυμάσαι, όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης, mm-hmm, και τη μία και τη δεύτερη φορά, οι δημοσκοπήσεις τον δείξανε πολύ πιο ψηλά. Νομίζω την πρώτη φορά ήταν και πάνω από 20.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ο Τσίπρας θα περιμέναμε με 18 έφυγε.
1: Ναι.
0: Στις εκλογές. Θα περίμενε κάτι περισσότερο ο κόσμος. Τι λένε?
1: Κοίταξε, έφυγε το πρώτο άγχος ότι έχει ξεκάθαρα την δεύτερη θέση. Γιατί έχει μια διαφορά 4-5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Οπότε αυτός καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο πρώτος στόχος. Να μην αμφισβητηθεί η ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, από εδώ και πέρα, σαφώς νομίζω ότι το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων θα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί θα έχει κάτσει ο θόρυβος, η σκόνη, ο πρώτος ενθουσιασμός. Και αυτό περιμένουν και στην Αμαλίας να δουν αν θα είναι απλώς στάσιμοι ή αν θα έχουν μια μικρή ανάκαψη. Αυτό θέλουν, το δεύτερο.
0: Συνήθως υπάρχει ένα ξεφούσκωμα.
1: Συνήθως, ναι,
0: δεν είναι.
1: Όταν... Όπως το είδαμε στην Καριστιανού το ξεφούσκωμα.
0: Στην Καριστιανού,
1: ναι,
0: και στο ΠΑΣΟΚ το είδαμε.
1: Αν υπάρχει ξεφούσκωμα εκεί, αυτό το αφήγημα πως πάμε για την πρωτιά, όπως η μία ψήφος διαφορά νίκη με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά από το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου,
1: ναι,
0: του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το ακούμε πολύ,
0: ναι,
1: τελευταία.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Εκεί σίγουρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός. Αν υπάρχει έστω ένα μικρό τσίμπημα, θα δείξει ότι κάτι μπορεί να τσιμπήσει παραπάνω. Αν και σίγουρα υπολογίζει πολλά και στα νέα πρόσωπα, βλέπεις ότι δεν έχει φέρει παλιούς.
0: Ναι.
1: Παλιούς βουλευτές, παλιά στελέχη, την κυρία Χρυσιόγλου, ας πούμε, δεν την είδαμε μέσα στο Μεάρχες. Πιστεύει ότι του βγαίνει αυτό και έτσι θα πάει. Δεν πρόκειται να κάνει προσκλητήριο σε παλιούς ακόμα. Βεβαίως όλα θα παίξουν ρόλο και με το χρόνο των εκλογών.
0: Θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα πολύ σύντομα. Θέλω να πω όλα αυτά τα στελέχη που έχουν ουσιαστικά παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και κάθονται στον προθάλαμο περιμένοντας ένα νεύμα από τον Τσίπρα, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Το ότι είναι εκεί και αυτός δεν κάνει τίποτα.
1: Νομίζω ότι αυτοί που θέλουν να πάνε ξέρουν πώς ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή ξέρουν ότι δεν θα τους βάλει στη βιτρίνα, ξέρουν ότι άλλοι θα έχουν μια προτεραιότητα. Απλώς, όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα, πολύ προβλημένα στελέχη τα οποία θα πάνε κάποια στιγμή στην Ελλάς σαφώς θα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους νέους. Ναι. Οπότε ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο τηρεί κάποιες ισορροπίες. Προβάλλει τους νέους γνωρίζοντας ότι όταν θα έρθει για παράδειγμα η κυρία Εφή Αξιόγλου σαφώς θα έχει ένα προβάδισμα σε όποια περιφέρεια και να διαλέξει, στη δική της, στη δυτική Αθήνα ή αν πάει και βόρεια, δεν ξέρω.
0: Εσύ τι πιστεύεις ότι το συμφέρει τον Τσίπρα να γίνουν εκλογές προώρα ή να τραβήξει αυτό μέχρι τον, μέχρι τον Απρίλιο?
1: Ναι, νομίζω και τα δύο. Από τη μία να γίνουν προώρα δεν θα προλάβει να αναπτύξει αυτή τη δυναμική που πιστεύει πως έχει. Οπότε αν πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει την πρωτιά, αυτό δεν προλαβαίνει να το κάνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Χρειάζεται χρόνο. Και χρειάζεται χρόνο να αποδομήσει περαιτέρω την κυβέρνηση, να βρει και η κυβέρνηση μεγαλύτερα εμπόδια μπροστά της. Από την άλλη, του δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει την δεύτερη θέση και να μην ξεφουσκώσει την πορεία. Οπότε ενδεχομένως πιο πολύ να το συνέφερε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί και το Πασόκ να αρχίσει πάλι να ανεβαίνει και να έχει προβλήματα.
0: Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόσωπο επικοινωνιακό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός που είναι πάλι, ας πούμε, στο προσκήνιο. Αλλά επί της ουσίας πραγματικά δεν έχει να πει κάτι καινούριο. Και αυτό θα φανεί αν κρατήσει, άμα οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο. Ενώ τώρα θα τα μπουρδουκλώσει, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, εκτός αν κρύβει κάποιους άσους στο μανίκι, όταν και εγώ νομίζω προγραμματικά τα έχουμε ακούσει όλα πια. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει κάτι ρηξικέλευτο να πεις που να συνεπάρει τα πλήθη. Έχει σχέση με το Πασόκ αυτό πάρα πολύ, νομίζω. Αν το Πασόκ θα μπορέσει να αφήσει λίγο και όλη αυτή την εσωστρέφεια που βλέπουμε, ναι, Δούκας, Διαμαντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν το βοηθάει. Αν έχει ξαφνικά ανταγωνιστεί το Πασόκ, σίγουρα δεν το συμφέρει να πάει μέχρι τον Απρίλιο. Θα θέλει να καθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Και το θέμα είναι πώς θα την καθαρίσει όμως, έτσι, γιατί αν έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 30% και ο Τσίπρας στο 15-16%, τότε δεν μιλάμε για, ναι, κάτι που μπορεί να γίνει στο δεύτερο.
0: Έχουν καταλάβει ότι κάνει μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα το να πετάει προτάσεις, οι οποίες, αυτό που είπε ο κύριος Λιάκος, να πετάει προτάσεις στον αέρα, οι οποίες δεν τις έχει μετρήσει κανένας.
1: Εντάξει, αυτοί πιστεύουν ότι είναι υλοποιήσιμες. Ό,τι λένε υποστηρίζουν πως είναι και θα είναι κοστολογημένο. Αυτό βεβαίως αξιολογείται συνεχώς από την κυβέρνηση, αξιολογείται από το Πασόκ. Είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Δεν τους είδα να κάνουν πίσω σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το υποστηρίζουν, το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει.
0: Το λέω με την έννοια ότι θυμόμαστε τον Τσίπρα και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Η χώρα ήταν σε μνημόνιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε υποσχόταν 12 δισεκατομμύρια παροχές.
1: Ναι. Εντάξει, αν πέσει σε αυτή την παγίδα, νομίζω εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ήταν και μια περίοδο, θυμάσαι, ακόμα που τα κόμματα και οι αντιπολιτεύσεις έβγαιναν και έλεγαν και έταζαν χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κοστολόγηση. Πλέον στην εκλογική περίοδο υπάρχει και ένας νόμος που πρέπει να αιτιολογήσει και αυτά που λες.
0: Υπάρχει αυτό, ισχύει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πράγματι πρέπει να βγει. Και ποιος το μετράει?
1: Ξέρω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, υποτίθεται πως έκανε το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα θα δούμε τι θα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Αύριο έχει πολιτική γραμματεία, επειδή έχει δεχθεί πολλές πιέσεις ο κ. Φάμελος και από δικά του στελέχη και από τον Παύλο Πολάκη, τη μειοψηφία. Ο επίσημος λόγος που συγκαλείται η πολιτική γραμματεία είναι να εξειδικεύσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πώς δηλαδή θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, ποια θα είναι τα βήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη έχει πει δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Όμως να δούμε αν θα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον αύριο που ενδεχομένως απαντήσει και στον Παύλο Πολάκη, γιατί με αυτή την κίνηση ο Σωκράτης Φάμελος τη δείχνει ότι σε αυτά που λέει ο Παύλος Πολάκης να ξανασυγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ypsilanti στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: 31 Ιουλίου στο iron.gr είσαι ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιός προς την Ομόνια, στην Ακαδημίας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Με 72 ψήφους σε υπέρ εναντί 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωνε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Σχετικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Κάρπαθο, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 16 χιλιόμετρα. Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 1:34 το καλοκαιράκι, έτσι. Όλοι θέλουμε να φύγουμε, κατευθείαν να πάμε στη θάλασσα. Τέλος πάντων. Ο Βασίλης Κιώτης δεν είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είχε ένα ραντεβού. Να αρχίσω με τον διαγωνισμό μας πάλι. Να θυμίσω ότι σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο, για Αθήνα, μάλλον Πειραιά Ηράκλειο ή Πειραιά Χανιά, από την ANEC Lines. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170 έως 4 και αφήστε το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 2 παρά 5 από τον Γιώργο το Βραχνό. Λοιπόν, η ιστορία του ημιτού και των 5.000 στρεμμάτων που παραμένουν ακαθάριστα, έτσι χθες είχαμε μιλήσει με τη Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, κύριο, δεν θυμάμαι, Κρητικό νομίζω, Βασίλη Κρητικό, ναι, έχει ακόμα ψωμί. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ισίδωρο Μάδη, Δήμαρχο Παιανίας, πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Ημιτού και θέλει να τοποθετηθεί στο θέμα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξη Ημιτού όρους. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευγενική τη διάθεση προκειμένου να φιλοξενηθώ και εγώ στο κανάλι, όχι για να αντικρούσω, για να αποκαταστήσω κάποια πράγματα τα οποία ελέγχθησαν χθες από τον προαναφερόμενο αντιδήμαρχο. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο σύνδεσμος αποτελείται από 12 δήμους. Έχει μια βασική υποχρέωση, την κάνει επικουρικά, να κάνει κάποιους καθαρισμούς και προφανώς το ιδεατό είναι να γίνονται σε ένα χρονικό πλαίσιο που σίγουρα δεν δημιουργούνται ούτε ερωτήματα από πολίτες, μόνο του συγκεκριμένου δήμου, εδώ πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, γιατί από κανέναν άλλο δήμο δεν έχω εγώ ερωτήματα και κανένας άλλος δήμος δεν έχει αντιδράσει. Υπόθηκε και λέγεται χθες ότι δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των καθαρισμών. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι καθαρισμοί ολοκληρώνονται το προσεκτικό χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι ήδη έχουν γίνει καθαρισμοί στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Παπάγου Χουλαργού, στο Δήμο Βύρονα, στο Δήμο Ζωγράφου, στο Δήμο Κεσαριανής, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Σήμερα είναι τα συνεργεία και καθαρίζουν το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Προφανώς στη συνέχεια θα είναι ο Δήμος Ηλιούπολης και έπεται μετά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας, επίσης έχει καθαριστεί το Κοροπή και αφήνω τελευταίο το Δήμο Παιανίας, μιας και είμαι διοπρόεδρος και δεν θέλω γενικότερα να γίνεται το όποιο λογοπαίχνιο σε σχέση με το ότι καθαρίστηκε ο Δήμος του Προέδρου πρώτος και ο δικός μου ήρθε μετά και το καθεξής.
0: Τότε γιατί οι εθελοντές πυροσβέστες έλεγαν στην Διαμαντοπούλου ότι κάτι πρέπει να κάνετε, ο Ημιτός είναι απροστάτευτος γιατί δεν έχει καθαριστεί?
1: Εγώ κάλεσα σήμερα από το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης την κυρία Διαμαντοπούλου, αν και εφόσον την ενδιαφέρει. Καταρχάς να αποσαφηνίσω και να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ιδιαίτερο συμπαθή σε μένα. Είναι ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο προφανώς χαίρει της εκτίμησης και του σεβασμού μου. Την κάλεσα λοιπόν, εάν και η ίδια το επιθυμεί, να κάνουμε ένα
0: ολοκληρωτικό. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν το ξέρει αυτό. Μετέφερε αυτό που είπαν οι εθελοντές πυροσβέστες.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ το αποσαφήνισα αυτό και της είπα ότι αν κάποια στιγμή και η ίδια θέλει η διασώμαση να διαπιστώσει αν πραγματικά έχουν γίνει καθαρισμοί στον Ημιτό ή όχι, να κάνουμε ένα οδηπορικό. Οπότε η ίδια το θέλει, είμαι στη διάθεσή της. Επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια που εσείς κάνατε το ρεπορτάζ το μεσημέρι με τον κύριο Χιώτη και είχατε καλεσμένο τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, στην εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου και του κυρίου Πορτοσάλτε, του κυρίου Πορτοσάλτε και της κυρίας Αναστασοπούλου, είχε περιέλθει σε γνώση μια καταγγελία από το Δήμο Βύρονα και μετέβη εκεί καμεραμάν και δημοσιογράφος από πλευρά του Sky που δεν διεπίστωσε τίποτα να είναι ακαθάριστο.
0: Πόσα χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει τελικά που πρέπει να καθαριστούν, μπορεί να μας δώσετε μια. Γιατί εδώ έχουμε δύο τελείως διαφορετικές εικόνες.
1: Ναι, προφανώς το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Να κάνω μια επισήμαση σε ό,τι αφορά την εικόνα η οποία δημιουργείται. Κοιτάξτε, όλοι επιθυμούν να καθαρίσουμε το Δήμο τους πρώτο. Εδώ όμως οι καθαρισμοί γίνονται με μια προτεραιοποίηση σε σχέση με τη σπουδαιότητα και τη διαφύλαξη του βουνού. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν λέω ότι ο κάθε δήμαρχος προφανώς δεν έχει την αγωνία, σίγουρα την έχει. Από εκεί πέρα όμως είναι ανθρωπίνως αδύνατον να καθαριστούν όλοι οι δήμοι ταυτόχρονα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι σε έναν Δήμο ο οποίος έχει πεύκα, ας πούμε, που παίρνουν αμέσως φωτιά, θα πρέπει να το καθαρίσετε. Και ενώ κάπου αλλού που έχει θάμνους. Δεν ξέρω, φαντάζομαι, έχετε κάποια προτεραιότητα.
1: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μιλάμε για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, που προφανώς το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν έχει πεύκα. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Πάγου Χλωραγού, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Ζωγράφου, δεν έχει καμία σχέση και αναφέρομαι στην Πανεπιστημιούπολη ως επιτοπλίστων και σε κάποια άλση τα οποία εμείς καθαρίζουμε, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Κεσαριανής, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Παπάγου Κολαργού. Άρα... δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με το Δήμο Κροπίας ή το Δήμο Παιανίας.
0: Πόσα στρέμματα περαμένουν λοιπόν ακαθάριστα, κατά τη γνώμη σας?
1: Αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσω ότι υποτίθεται ο Δήμος Βάρης Βούλας Διακμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Παιανίας, υπολογίζω ότι είναι περίπου γύρω στα 1200 με 1300 στρέμματα.
0: Και πότε πιστεύετε ότι αυτό θα τελειώσει? Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα η πολιτεία κυνηγάει τους ιδιώτες, οι οποίοι έπρεπε μέχρι χτες να έχουν καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων τους, αλλά όχι τους Δήμους.
1: Ναι, υπολογίζω ότι μέχρι τα μέσα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας προφανώς θα είναι καθαρό. Και κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, να κάνουμε για μια αποσαφήνιση εδώ. Δεν μιλάμε για τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν εκπληρώσει συνολικά το κομμάτι που τους αντιστοιχεί και τους αναλογεί και στο πολεοδομικό του ιστό και για Δήμους σημειαστικούς όπως είμαι εγώ, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Κροπίας και το περιαστικό περιβάλλον το οποίο έχουμε καθαρίσει. Λοιπόν, μιλάμε για διαφορετικές κατηγορίες Δήμων. Επίσης θέλω εδώ να πω, ακούστηκε χθες ότι επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης και αναφερόταν ο Αντιδήμαρχος, προφανώς ο Δήμαρχό του, είχαν γίνει όλα το χρόνο που έπρεπε και στις ημερομηνίες που ο νόμος αφήνει περιθώριο. Εδώ να σας πω ότι, κοιτάξτε, εγώ ανέλαβα το σπάι το 2024. Ο κ. Κωνσταντάτος, ο προηγούμενος πρόεδρος, είχε τρέξει μια πολυετία σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Η πολυετία αυτή ξεκίνησε το 2022, αφορούσε το 2023, το 2024 και το 2025. Ξέρετε πότε υπεγράφει η σύμβαση? 30 έτη. 23, συγγνώμη το διορθώνω, 23 έκτου του 2023.
0: Ναι.
1: Του 2023. Που σημαίνει ότι το 2023 ο κ. Κωνσταντάτος προφανώς καθυστέρησε να κάνει τους καθαρισμούς. Κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί για να μπορέσεις κάποια στιγμή να υπογράψεις μια σύμβαση, θα πρέπει να περάσεις και τα στάδια που ελέγχουν. Και αναφέρομαι στο ελληνικό συνέδριο.
0: Πάντως αυτά που λέτε ακούγεται σαν βεντέτα μεταξύ δημάρχων. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία.
1: Προφανώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θέλει να δημιουργήσει
1: καμία βεντέτα εγώ.
0: Ναι.
1: Η βεντέτα, κύριε Παπαδόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά δημιουργείται από άλλους και όχι από εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Επί της ουσίας όμως, άνθρωπος... εμείς θα περιμέναμε να έχει ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, ο καθαρισμός το Μάιο, φαντάζομαι,
1: τώρα,
0: έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει ως τώρα.
1: Δεν πάω τον βλέπω. Όταν εγώ δεν βρήκα σύμβαση, πώς θα ξεκινήσει από το Μάιο?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πώς λειτουργεί η διαδικασία?
0: Το αιώνιο ελληνικό κράτος, λοιπόν.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα? Μπορώ να κάνω κάτι? Και να ξέρετε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εγώ τον εργολάβο τον έβαλα αρχές Ιουνίου. Για να μπορούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρίσει το μεγαλύτερο κομμάτι και ολοκληρώνουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και κάτι το οποίο έχω αναδείξει και σε ιατρικό επίπεδο και είπα ότι θα πρέπει να επισκέπτονται οι διαδικασίες αυτές. Εγώ την πρώτη, να ξέρετε, έκρηξη μελέτης και των όρων διακήρυξης πήρα απόφαση εκτελεστικής επιτροπής από 12 Τρίτου του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε έγινε η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, που προφανώς δεν το περίμενα το προσυμβατικό έλεγχο? 17 έτη.
0: Κύριε Μάδη, σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα και πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό.
1: Να το παρακολουθήσετε και να κάνετε και μια αυτοψία. Γιατί πολλά λέγονται, αλλά το βίντεο είναι καθαρό. Εγώ σας παρακαλώ να βγάλετε συνεργεία για να κάνετε αυτοψίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να δείτε ότι είναι καθαρά τα πάντα. Να είστε καλά. Εγώ, κύριε Παπαδόπουλε, για την φιλοξενία.
0: Γεια σας. Πριν πάμε σε αφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την ισοδομή κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους από 162 χώρες. 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής, επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών και νέες εγκαταστάσεις.

0: παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Γράφει ο Παύλος Ταρίφας. Λέει οι Αθηναίοι την αξίζουν τελεπορία, γι' αυτό και τους ψήφιζαν. Πλέον όμως κατεβαίνουν, λέει, 200 αεροπλάνα την ημέρα γεμάτα τουρίστες με βαλίτσες. Χθες πήρα κάτι Αυστραλούς, όπου μετά από 16 ώρες πτήση και το βιολογικό τους ρολόι να είναι 3 το πρωί, να είναι σαν ζόμπι, αντί να τους πάω στο ξενοδοχείο τους στην Πλάκα, τους άφησα στο Σύνταγμα να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα με τις βαλίτσες. Προφανώς εννοεί επειδή υπήρχε κάποιος αγώνας και τα λοιπά. Μάλιστα. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Πού είσαι, Μανώλη? Καλημέρα.
14: Στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο Βόσπορο.
13: Αυτό είναι. Έχετε κι εσείς τέτοια ζέστη σαν εδώ?
14: Μάλιστα.
13: Μ' άκουσες ή δεν μ' άκουσες? Μανώλη. Μανώλη. Δεν έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Χάθηκε. Θέλω να μιλήσω με τον Μανώλη γιατί...

0: υπάρχει ένταση, έχει αρχίσει να υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Χθες είχαμε παραβιάσεις και νέες προκλήσεις με τουρκικά αεροπλάνα και δύο εικονικές αερομαχίες στην περιοχή Λέσβου Χίου. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να τραβήξει τις επόμενες μέρες, γιατί αρχές Ιουλίου ο κύριος Ερντογάν φιλοξενεί την σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα είναι όλοι εκεί, συμπεριλαμβάνουν και του Τραμπ. Ωστόσο κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Αθήνα περιμένει ένταση, ιδιαίτερα με όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία θέλει να νομοθετήσει μάλιστα. Ενώ ακούγονται και πληροφορίες ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να κατέβει ξανά πρόεδρος για τρίτη φορά, έτσι ώστε να είναι πρόεδρος μέχρι το 2032. Να πάμε στο Μανώλη Κωστίδη που τον βρήκαμε να μας πει για αυτή την είδηση. Λέω Μανώλη για τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει
1: Ναι. Ακριβώς. Έλεγα ότι είμαι στο Βόσπορο. Ναι. Άκουγα και το τι έλεγες.
0: Άκουγες.
1: Ναι. Κοίταξε. Είναι το διαδίκτυο.
0: Έπεσε. Ο Μανώλης
1: Κωστίδης.
0: Ξαναπες το Μανώλη, σε χάσαμε για κάποιο λόγο. Μανώλη, ξανά.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν κάνει. Πάμε πάλι.
1: Ναι. Ναι. Επειδή.
0: Δεν νομίζω. Είμαστε άτυχοι. Ξαναπροσπάθησε αν μπορείς βρεσί Δημήτρη για το Μανώλη. Ευκαιρία να κάνουμε την κλήρωση, μια και έχουμε αυτό το κενό, και θα ζητήσω τον Δημήτρη Βραχνό να κάνει μια κλήρωση από το 1 έως το 85.
2: 75.
0: Λοιπόν, ο Λουκάς Αποστολίδης με κινητό που τελειώνει σε 047 κέρδισε το εισιτήριο από Πειραιά μέχρι από Πειραιά Κρήτη. Φαντάζομαι θα υπάρξει, θα του τηλεφωνήσουμε, γιατί μπορεί να μην ακούει αυτή τη στιγμή και να μην ξέρει ότι το έχει κερδίσει. Προφανώς το θέμα της ημέρας είναι η ρύθμιση που περνάει, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για το θέμα των δανείων. Είναι η ρύθμιση που ψηφίζει η κυβέρνηση μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου και αφορά 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και προβλέπει μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή και έχει και αναδρομικότητα, αφού ποσά που έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται με το κεφάλαιο, μειώνοντας το σύνολο του υπόλοιπου δανείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια. Τελικά δεν ακούει ο Μανώλης Κωστίδης. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ας βάλουμε ένα τραγούδι και θα προχωρήσουμε.

0: δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μανώλη. Να πούμε ένα άλλο θέμα το οποίο βρήκα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία λέει ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε 5 φορές περισσότερες και 7 φορές μεγαλύτερους καύσονες στην Ελλάδα, εμφανίζονται συχνότερα, όλο και νωρίτερα μες το καλοκαίρι και διαρκούν περισσότερο. Είναι στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και δείχνουν ότι ενώ το 1996 με 2005 είχαμε 60 καύσονες επεισόδια καυσώνων, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, το 2006 με το 2015 αυτά τα επεισόδια του καύσωνα γίνανε 70 και μάλλον κρατήσανε 70 μέρες, και το 2016 ως 25, δηλαδή τώρα ουσιαστικά το διάστημα στο οποίο είμαστε, ο καύσωνας κράτησε 90 μέρες. 90 μέρες καύσωνα. Θυμίζω ότι όταν τα πρώτα χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, είχε χτυπήσει καύσωνας για 3-4 μέρες στο Παρίσι. Είχαν πεθάνει 3.000 άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε τότε, τη δεκαετία του 70, το Παρίσι δεν είχε air condition ούτε στα σπίτια ούτε στα νοσοκομεία. Πρόσφατα στο Παρίσι πάλι χτύπησε, είχαν πιο πολλούς ακόμα νεκρούς, 18.000, παρόλο το ότι υπάρχουν συστήματα ψύξης. Τα πράγματα όμως πάνε χειρότερα. Αυτά για σήμερα. Εμείς ραντεβού στις 1 αύριο το μεσημέρι. Ελπίζω να είναι μαζί και ο Βασίλης Οχιώτης. Ποιος λέει το δελτίο?
1: Σπύρος Μάλης.
0: Ο Σπύρος Μάλης, μαγκαζίνο του Sky στις 2 η ώρα. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα της ρευματοκλοπής που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Εκατομμύρια ευρώ το κόστος για τον ΔΔΕ και επώνυμες επιχειρήσεις στο κόλπο με το τσαμπάρευμα.
1: Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις.
2: Οι υπαίτιοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει.
0: Θα ακούσουμε και τι απαντά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για αυτή την υπόθεση, για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate, τι αναφέρει το ένταλμα των βελγικών διοκτικών αρχών.
3: Αν έστω και ένα αδίκημα, λένε, έχει τελεστεί εδώ στην Ελλάδα, τότε επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Ποιο είναι αυτό το αδίκημα που μπορεί να έχει τελεστεί εδώ? Η νομιμοποίηση.
4: 5.000 το μήνα, τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
5: μίζα
4: που δηλώνεται και φορολογείται? Ναι.
0: Εν τω μεταξύ ξανά άρχισαν το βιολί τους οι Τούρκοι στο Αιγαίο, πληθαίνουν οι παραβιάσεις με οπλισμένα μάλιστα τουρκικά F-16 που αποσκοπούν αυτές οι κινήσεις της Άγκυρας.
6: Το λέγε κάθε μέρα ή αυτό που κάνει δημιουργεί την εντύπωση ότι κοιτάξτε να δείτε και αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Δεν υπάρχει μόνο ένα θέμα, υπάρχουν πολλά θέματα, άρα ελάτε να συζητήσουμε πολιτικά και όχι νομικά.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να της επιτεθεί, συνεχώς παραβιάζει, συνεχώς διεκδικεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.
0: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αργυρό Γιαμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και... Έτσι δεν κάνουμε σφαιρασιέ. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς σας βρήκα. Θα ήταν αρκετά καλή εικόνα, Σπύρο μου, του λεκανοπεδίου, αν δεν είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού και τα έχει κάνει μαντάρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο ανεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Στο ύψος των Αγίων Αναργύρων έχει γίνει αυτό το συμβάν. Είστε ακίνητοι κατά μήκος, καθόλου το μήκος που σας ανέφερα. Τι μπορείτε να κάνετε?
0: Είναι αρκετό μπορείτε... καλό.
8: Ναι. Όσοι είστε στο κέντρο της Αθήνας και σκοπεύετε να πάτε προς τα βόρεια, ασυζητητοί χρησιμοποιήστε την Πατησίων και θα μας θυμηθείτε. Είναι σχεδόν άδεια η Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Ναι. Γιατί προς την Αθήνα έχει ένα θεματάκι, θα το πούμε σε λίγο. Η Αχαρνών είναι η δεύτερη τη τάξη επιλογή σας και η Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας, αρκετά καλή για όσους τους εξυπηρετεί τέλος πάντων. Έχει στους αμπελοκήπους λίγη κίνηση η Κηφισίας. Έχουμε πολλή κίνηση όμως και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το Δαφνί και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και βαίνει από ό,τι φαίνεται επιταχύρω και αυτό. Βέβαια η μόνη εναλλακτική όπως καταλαβαίνετε είναι η Αττική Οδός. Δεν υπάρχει εναλλακτική προς τα έξω, προς την Κόρινθο, επί της ουσίας. Στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε προβλήματα λόγω 4 συγκεντρώσεων στις 10.30 και στις 11 η ώρα έλαβαν χώρα. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος γιατί είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δυσκολίες συναντάτε στην Βασιλή Σαμαλίας και προς τη Βουλή και προς τη Συγκρού, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με τον Πειραιά γιατί δεν είναι και αυτός στην καλύτερη του φάση και η ακτιμιά όλη στον Πειραιά θα σας δυσκολέψει προς την πλατεία Ρολογιού και η 34ου Συντάγματος Πεζικού, οπότε αν σας εξυπηρετεί λαμπράκι να την προτιμήσετε, και η Δημητρίου Γούναλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αρκετά τα σημεία και εδώ και Κηφισός πάλι με τα γνωστά προβλήματα. Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, γιατί αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους είναι τόσα πολλά και τόσο ακραία, θα έλεγα, που πλέον δύσκολα βρισκόμαστε σε περιπτώσεις, συναντάμε περιπτώσεις που να μας προκαλέσουν έκπληξη ή οργή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στο ότι τίποτα δεν μας προκαλεί έκπληξη, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δημήτρης Χατζικόρτσου για το λόγο του αληθές, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πράγματι, νομίζω οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. Και,
0: και είναι και δυσάρεστες συνήθως, είναι και δυσάρεστες.
5: Και είναι και δυσάρεστες. Ναι. Όπως σε αυτή την περίπτωση, μία 37χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ενός 8χρονου ανήλικου κοριτσιού, στην Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σικαιών, εκεί όπου βρέθηκε υπό την επίρρεια μέθης, καθιστεί στο πεζοδρόμιο και δίπλα η ανήλικη κόρη της, η ανήλικη 8χρονη κόρη της. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η πράξη της 37χρονης, θα μπορούσε να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα και φυσικά τα χειρότερα τα οποία αποφεύχθηκαν ευτυχώς. Παρενέβη η αστυνομία, συνέλαβε την 37χρονη μητέρα και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και θα δώσει εξηγήσεις της στον εισαγγελέα. Γιατί προέβη σε αυτή
0: τι εξηγήσεις να δώσει, Δημήτρη, τι εξηγήσεις τώρα,
5: νομίζω είναι περιττές οι εξηγήσεις, παρ' όλα αυτά για το τυπικό, ναι, το δικαστικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. 37 χρονών με την 8χρονο κόρη της, σε κατάσταση μέθης, στο αυτοκίνητο μέσα. Τι άλλο να πει κανείς, τι να προσθέσει. Ειδικά όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, νοσοκομιακή δηλαδή, ανοίξτε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Και διαβάζω μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς Προστασίας Καταναλωτή. Είναι η νεοσύστατη που αναφέρεται στα ασφάλιστρα υγείας και έχει μέσα και ποσοστά με αυξήσεις.
9: Είναι αλήθεια ότι είναι κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για 11 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν λίγο πάνω από 231.000 ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει είναι λίγο πάνω από 295 εκατομμύρια. Ήταν, συγγνώμη, 295 εκατομμύρια πέρυσι. Mm-hmm. Και έχουν φτάσει πάνω από 319 εκατομμύρια φέτος. Δεν θα μείνω πολύ στα τεχνικά, θα πω ένα ποσοστό. Mm-hmm. Η μέση αύξηση με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων είναι 7,49%. Και ο εντυπωσιακός αριθμός είναι ότι πάνω από τους μισούς, πάνω από 55% έχουν υποστεί αύξηση των ασφαλίστρων τους από 8 έως 12%. Μείωση του ασφαλίστρου είχε μόλις το 0,07%. Και αύξηση έως και 4% είχε σχεδόν το 9% των ασφαλισμένων.
0: Οπότε οι αυξήσεις κινούνται στην περιοχή του 8%.
9: Ναι, ας πούμε.
0: Το 8%, ναι.
9: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι προτείνει τα επόμενα βήματα όπως τα προτείνει η αρχή, λέει. Μεταξύ άλλων, ειδική τεκμηρίωση υψηλών αυξήσεων, δηλαδή να εξεταστούν κατά προτεραιότητα τα προγράμματα εκεί που χαρτοφυλάκια με αυξήσεις άνω του 9% και ιδίως άνω του 10%.
0: Θεωρεί λέει δηλαδή, στις εταιρείες ότι εξηγήσετε
9: ότι αυτό γιατί είναι σημαντικό ποσοστό, δηλαδή γιατί πρέπει να έχετε φτάσει τόσο ψηλά. Το άλλο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα το διαβάσω όπως εκφράζεται και θα προσπαθήσω να το πω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Διαφάνεια στην αλυσίδα κόστους ιδιωτικής υγείας. Να επεκταθεί, λέει, η ανάλυση στους παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό κόστος συμπεριλαμβανομένων νοσοκομιακών χρεώσεων, αποζημιώσεων και χρήση υπηρεσιών υγείας. Ξέρεις εγώ πώς το διαβάζω αυτό, Σπύρο. Να φανεί εάν λόγω του ότι εμφανίζεται ιδιωτική ασφάλιση, εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είναι εκείνο που λέει, αν έρθεις μόνος σου, τόσο. Αν έχεις ασφάλεια, παραπάνω.
0: Και εδώ για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που λένε είναι το εξής, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις, επειδή όταν πηγαίνει ασφαλισμένος μας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, πληρώνει 6.000 ευρώ για μία επέμβαση, ενώ αν πήγαινε ως ιδιώτης θα πλήρωνε 3.000. Οπότε όπου βλέπουν την ταμπέλα ασφαλιστική, πετσοκόβουν. Τα νοσοκομεία δίνουν, για να τα έχουμε σωρομένα, τα νοσοκομεία όμως έχουν δώσει στοιχεία, πρόσφατα θυμάμαι ρεπορτάζ στην Καθημερινή, όπου τεκμηρίωναν από τη θέση τους το ακριβώς αντίθετο, ότι εμείς δεν έχουμε αυξήσει τη δαπάνη, το αντίθετο την έχουμε μειώσει. Λένε τα νοσοκομεία.
9: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διάβασα ακριβώς αυτό που ζητάει η αρχή. Ζητάει τη διαφάνεια στην αλυσίδα κόστου ιδιωτικής υγείας. Και λέει λίγο παρακάτω ότι το βασικό συμπέρασμα της αρχής είναι ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος της αύξησης. Ζήτημα αποτελεί και η δυνατότητα του ασφαλισμένου να καταλάβει τι αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, με ποια βάση υπολογίστηκε και ποιες επιλογές έχει.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή είναι ότι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας τα πράγματα είναι λίγο θολά.
9: Γι' αυτό και ζητάει περισσότερα συγκρίσιμα στοιχεία, πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και τεκμηριωμένη ανάλυση της ευρύτερης αλυσίδας κόστους της ιδιωτικής
0: υγείας. Οπότε δεν μπορείς να του ρίχνεις ένα 8 ή 9 ή 10% στο κεφάλι χωρίς να το εξηγείς ακριβώς γιατί του βάζεις το
9: και μάλλον
0: 9%.
9: Διότι έχει το ίδιο, την ίδια απορία μάλλον την έχει και η ίδια η αρχή.
0: Ναι, ασφαλώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Το θέμα παραμένει ωστόσο για εσάς που πληρώνετε τα ασφάλιστρα υγείας, ότι δίνετε κάθε χρόνο ένα ποσοστό που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στην περιοχή του 8, αλλά για άλλα συμβόλαια φτάνει και το διψήφιο, χωρίς να υπάρχει η απόλυτη τεκμηρίωση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχή καταναλωτή. Και ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, θυμάστε... Σίγουρα θυμάστε το θέμα που έχει προκύψει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κόβεση, η οποία προσέφυγε στις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε αν έχει και συνέχεια, στο ανάτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η ανανέωση της θητείας τους έγινε για 2 χρόνια, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς. Η κυρία Κόβεση ζητούσε περισσότερο χρόνο. Η Έλληνα Γαλάρη όμως θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά του Άριου Πάγου. Γεια σου, Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα είχαμε τη συζήτηση στην διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου και κλεισμένων των θυρών η συζήτηση. Με ψήφος λοιπόν 72 έναντι 10, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κόβεση, η οποία είχε εστραφεί κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη. Η κυρία Κοβέση ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο του κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το οδοπούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί. 72 ψήφους υπέρ, 10 κατά. Η κυρία Κοβέση, βέβαια, έχει δικαίωμα να προσφύγει από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Νομίζω τώρα έχει το δικαίωμα και σχεδόν υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα το κάνει. Ακολουθεί τα βήματα που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι σαφές από τις κινήσεις της μέχρι τώρα ότι
10: αυτό
0: θα το φτάσει μέχρι το τέλος. Δηλαδή.
10: Ναι, ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος, αυτό εικάζουμε και από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε και μία απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για το ποιοι από τους 20 υποψηφίους εισαγγελείς θα ενισχύσουν και το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θυμάστε, Σπύρο, όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Λάουρα Κοβέση, όταν είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ένα αίτημα που του είχε υποβάλει ότι λόγω φόρτου εργασίας και ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, οι εισαγγελείς πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των εισαγγελέων που χειρίζονται υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει δεκτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σήμερα λοιπόν το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, εκτός των ήδη τριών εισαγγελέων, πρόκειται να αποφασίσει να ενισχυθεί το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με επιπλέον ακόμη 3 εισαγγελείς.
0: Ναι. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων για 2 χρόνια είχε ένα σκεπτικό ότι να μην μείνει στη μέση η έρευνα που κάνουν για διάφορες υποθέσεις που τρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
10: Ναι. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και ο συντηματολόγος, ο κ. Βλαχόπουλος, είπε ότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της θητείας, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ήταν ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι από τη στιγμή που είναι κάτι το πολύ καινούργιο εδώ στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, σε άλλες χώρες είναι περισσότερα τα χρόνια, είναι πενταετία σύμφωνα με τους, σε κάποιες άλλες χώρες. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει ένα προδικαστικό ερώτημα. Αυτό επισήμαναν και η μειοψηφία, επισήμανε και η μειοψηφία από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ναι, αλλά ο συσχετισμός μεταξύ των δικαστών είναι πολύ συντριπτικός υπέρ της απόφασης. Δηλαδή 72-10 μας είπες.
10: Είναι συντριπτική η πλειοψηφία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, να είσαι καλά. Πέρυψε λοιπόν αυτή την προσφυγή ο Άριος Πάγος που έκανε η κυρία Κόβεση για την ανανέωση της θητείας μόνο για 2 χρόνια και αναμένεται συνέχεια, είναι σίγουρη μάλλον η συνέχεια. Χθες τέτοια ώρα ήταν που σας λέγαμε για την επιχείρηση αστυνομίας και ΔΔΕ για τις ρευματοκλοπές. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν υπογράφει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που φέρνει στο φως ο Γιάννης όχι απλές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος από κάποιους ιδιώτες. Πολλές φορές Ρωμά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλές φορές συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις σε καταβλισμούς, σε οικισμούς όπου είναι Ρωμά και που τραβάνε με καλώδια, κλέβουν ρεύμα κτλ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι μάλλον διαφορετικό. Καλώς τον, ο Γιάννης Σουλιώτης στο στούντιο.
11: Καλό μεσημέρι. Είναι διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό.
11: Και εγώ πίστευα ότι έχει να κάνει με κλασική περίπτωση η Ρωμά, αλλά.
0: Από αυτές που έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις αυτές της αστυνομίας, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για διάφορες μορφές εγκληματικότητας σε περιοχές όπου είναι Ρωμά, είτε ναρκωτικά είτε ρευματοκλοπές. Διαβάζοντας το ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι δεν έχει καμία ομοιότητα με αυτές.
11: Όχι. Θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμπει περισσότερο σε αυτά τα κυκλώματα που σπάνε την συνδρομητική τηλεόραση και πουλάνε τις υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο έχουμε, συναντάμε εδώ. Γι' αυτό και υπάρχει και μια διασπορά των εμπλεκομένων, μάλλον των εποφελούμενων από τη δράση του κυκλώματος. Δηλαδή αυτοί που ουσιαστικά είχαν αγοράσει τις υπηρεσίες του, γιατί είναι σε 14 συνολικά νομούς. Είναι 104 συνολικά πελάτες εντός εισαγωγικών σε 14 νομούς. Άρα δεν είναι ότι κάπου κάποιοι παρενέβησαν σε μια κολόνα υψηλής ή μεσαίας τάσης.
0: Μιλάς για δίκτυο
11: και τράβηξαν ρεύμα. Όχι, εδώ υπάρχει ένα δίκτυο. Υπάρχουν 3 αρχηγικά μέλη, τα οποία προφανώς με κάποιους συνεργούς παρενέβαιναν τόσο στους αναλογικούς μετρητές όσο και στους ψηφιακούς μετρητές. Στους αναλογικούς μετρητές παρενέβαιναν με φυσικό τρόπο, με τα χέρια. Είναι, ας πούμε, βάζαν κάποια καλώδια, κάποια ποινία, σπάγανε, παραβίαζαν κάποιες σφραγίδες. Και το, για να εξηγήσουμε και το διατάφτα, είναι ότι ουσιαστικά το ρολόι έγραφε λιγότερο ρεύμα από αυτό που κατανάλωνε στην πραγματικότητα ο χρήστης, ο καταναλωτής. Στους ψηφιακούς όμως είχαν βρει ένα λογισμικό το οποίο το εγκαθιστούσαν στον μετρητή, παραβίαζαν τον μετρητή, αλλά παραβίαζαν και το, ουσιαστικά το λογισμικό του ΔΔΕ, του διαχειριστή της ηλεκτρικής ενέργειας, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά άλλαζαν το πόσο ρεύμα έχει γράψει ότι κατανάλωσε ο χρήστης.
0: Εδώ έχει πάει σε άλλα επίπεδα.
11: Ναι, γι' αυτό και μάλιστα, επειδή οι ψηφιακοί μετρητές είναι από εταιρεία στην Αυστραλία, ανοίγουμε μια παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο στρατηγικός επενδυτής εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα που κατέχει το 49% του ΔΔΕ είναι από την Αυστραλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όταν ενημερώθηκε στα πλαίσια της έρευνας ότι έχουν καταφέρει να παραβιάσουν τα λογισμικά με ειδικό λογισμικό τους ψηφιακούς μετρητές, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει την έκπληξή της λέγοντας ότι δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και
0: έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα.
11: Γι' αυτό και θέλω να πω, έχουν καταφέρει να έχουν εκτός από τους οικιακούς πελάτες, υπάρχουν και πελάτες που είναι επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους.
0: Να σου κάνω μια βλακώδη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση επειδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας να μην το Είναι βλακώδης η ερώτηση, έτσι. Εξ αρχής δηλαδή το παραδέχω. Να μην το γνωρίζει, αλλά να, κάποιοι πάλι, ξέρω εγώ, ή κάποιος διαχειριστής, κάποιος.
11: Θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρισμό στο δικαστήριο αυτός,
0: αυτό. Αυτό τώρα διατυπώνω, μάλλον. Ναι. Το τι θα πει στο δικαστήριο διατυπώνω.
11: Θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο ισχυρισμό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή.
0: Εγώ δεν ήξερα παιδιά για την επιχείρησή μου, ο διευθυντής φταίει που του είχα αναθέσει.
11: Είναι πιθανό να το ακούσουμε αυτό μελλοντικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να πω, έχουμε αναδείξει και όλα τα μίντια στην Ελλάδα τις υποθέσεις ρευματοκλοπές με πρωταγωνιστές της κοινότητας των Ρωμά, καλό είναι να επισημάνουμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαροί εντός ή εκτός εισαγωγικών επιχειρηματίες με επιχειρήσεις που κάνουν μεγάλους τζίρους, εστιατόρια δημοφιλή, καφέ, εστιατόρια στην παραλιακή, βενζινάδικα, αλυσίδες μάλλον πρατηρίων καυσίμου, ταχυφαγία και ούτω καθεξής, οι οποίοι κλέβουν, μάλλον έκαναν χρήση των υπηρεσιών του κυκλώματος, πληρώνοντας λιγότερο ρεύμα από αυτό που τους αναλογούσε. 9 εκατομμύρια η ζημιά.
0: 9 εκατομμύρια η ζημιά. Έχεις καθόλου στο πεδίο της έρευνάς σου το τι επαγγελόταν αυτή η αρχηγή του
11: κυκλώματος? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει λίγο ακόμα δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
0: Ναι, γιατί όσα μας περιέγραψες δεν δείχνουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι. Δηλαδή απαιτούν γνώσεις όλα αυτά που περιέγραψες. Mm-hmm. Και υψηλή εξειδίκευση.
11: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Θα στο χρωστάω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το ρεπορτάζ του. Όπως καταλάβατε, εδώ δεν έχουμε μια απλή υπόθεση ρευματοκλοπής. Έχουμε ένα κύκλωμα που απλωνόταν σε σχεδόν όλη την Ελλάδα και φιλέτο πελάτες. Όχι δηλαδή οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις που κατανάλωναν και πολλά ρεύματα. Πολύ μεγάλες ποσότητες. Ο κύριος Τζιλιάς είναι πρόεδρος των τεχνικών του ομίλου της ΔΕ Θεσσαλονικής. Μίλησε για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
2: Τη ρευματοκλοπή αργά ή γρήγορα εντοπίζεται. Τότε οι υπαίτη βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τις ποινικές και διοικητικές συνέπειες, αλλά και με την καταβολή ποσών και προστήμων, που συνήθως είναι πολλαπλάσια από εκείνα που πίστευαν ότι είχαν γλιτώσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, ο κ. Καραγιάννης, ο ποινικολόγος, ήταν στο Action. Διαφορετική είναι αντιμετώπιση στο αυτόν που το οργανώνει, στο κύκλωμα δηλαδή, και άλλη στον καταναλωτή που κλέβει το ρεύμα.
12: Αυτοί θα δικαστούν σε εγκληματική οργάνωση και ρευματοκλοπή. Η ρευματοκλοπή είναι σαν την απλή κλοπή, άρα έχει ένα πλαίσιο 5 με 10 κάθεξη, σύν ό,τι έχει η εγκληματική οργάνωση.
13: Άρα οι ποινές δεν είναι πολύ μεγάλες, κύριε Καραγιάννη, από ό,τι λέτε.
12: Όχι, οι ποινές, αν κάποιος ειδικά είναι εκτός εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή καταναλωτές που ηλεθανόν εκτός εγκληματικής οργάνωσης, έχουν ένα πλαίσιο ποινής 5 με 10. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Οι ποινές για εμάς, τους υπόλοιπους καταναλωτές που θέλουμε να είμαστε συνεπείς και δεν κλέβουμε ρεύμα, είναι μεγάλες. Γιατί όλο αυτό το ρεύμα το οποίο χάνεται μέσω ρευματοκλοπής, να ξέρετε ότι μπαίνει στους δικούς μας λογαριασμούς. Το κόστος είναι γύρω στο μισό δις το χρόνο. Μπορεί να έχει μειωθεί τώρα με τις τελευταίες επιχειρήσεις, αλλά το κόστος το αναλαμβάνουν οι συνεπείς πολίτες. Να το γνωρίζετε, αυτό μπαίνει στους λογαριασμούς μας. Προειδοποιούν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι αρχές για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνέπειες του πρωτοφανούς, θα λέγαμε, καύσωνα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Αμέσως στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανονιωτάκη, μία από τις χώρες που υφίσταται αυτές τις συνέπειες είναι και η Βρετανία. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά η χώρα δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από τις ακραίες για τα δεδομένα της θερμοκρασίες. Το κύμα του καύσωνα κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος έφτασε χθες στους 34,6 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο των 35,6 βαθμών που κατά από το 1976. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν μάλιστα αύριο Πέμπτη οι θερμοκρασίες να πλησιάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί τον Ιούλιο του 2022. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας είναι μια κατάσταση έτσι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι πραγματικά
0: Άρα συγγνώμη, Γιάννη, δεν μιλάς για την υψηλότερη θερμοκρασία για μήνα Ιούνιο. Εσύ μιλάς για υψηλότερη θερμοκρασία ever στη Βρετανία.
14: Ότι θα πλησιάσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. Ναι, δεν θα την περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ κοντά. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα, υπάρχει έντονη υγρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες. Και βέβαια μεγάλο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουν κλείσει πάνω από 500 σχολεία. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες και το μετρό του Λονδίνου καλούν τον κόσμο να αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Και βέβαια χθες είχαμε και τη σύγκληση της Επιτροπής Κόμπρα, της Επιτροπής Έκτασης των Αναγκών της Βρετανικής Κυβέρνησης, που σκοπό είχε να συντονίσει τη δράση της σε εθνικό επίπεδο. Και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζει πλέον η χώρα, με όλο και πιο συχνούς καύσονες, έχουν αρχίσει και κάποιες φωνές που ζητούν πλέον τη νομοθετική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων μέσω της θέσπισης μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας εργασίας. Σε μια χώρα βέβαια όπου τα air condition σπανίζουν τόσο σε σπίτια όσο και σε χώρους δουλειάς. Είναι πολλοί χώροι δουλειάς που δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους εμάς.
0: Και το πολιτικό θερμόμετρο από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει τυπήσει κόκκινο. Αλλά
14: Έτσι ακριβώς.
0: Να επικαλεστώ λίγο ακόμα βιωματική εμπειρία.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
17: Μύρισε όλη η γειτονιά.
18: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
18: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
20: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
21: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
22: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
21: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
22: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
21: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
22: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
20: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
23: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
24: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
25: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
27: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
26: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
29: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
30: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως στον Σταύρο Ιωαννίδη θα πάμε. Είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Άγκυρας και σίγουρα ο Σταύρος την καταγράφει και στο ρεπορτάζ του και νομίζω ότι είναι ο πλέον ειδικός να μας εξηγήσει εάν αυτές οι κινήσεις Άγκυρας σε θάλασσα ή αέρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε μια τάση για κάτι ή κινούνται στα συνήθη πλαίσια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
31: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Λοιπόν, πράγματι είχαμε έτσι κάποια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες που σίγουρα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αθήνας, η οποία παρατηρεί με πολύ μεγάλη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις και αναφερόμαστε σε μια σειρά παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Χθες μάλιστα είχαμε 6 παραβιάσεις και από μαχητικά αεροσκάφη, από ένα ζευγάρι F-16 και από μη επανδρομένα, αλλά και από ναυτική συνεργασία. Και το λέμε αυτό, το τονίζουμε, διότι υποτίθεται πως βρίσκεται σε εφαρμογή το μνημόνιο Παππούλια Γιλμάς, που όπως γνωρίζουμε προβλέπει την αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις και από ενέργειες που χαρακτηρίζονται προκλητικές λόγω του καλοκαιριού, έτσι, για να ενισχυθεί ο τουρισμός και των δύο πλευρών.
0: Και των δύο χωρών,
31: είχαμε λοιπόν αυτές τις δραστηριότητες χθες. Είχαμε μάλιστα και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία δηλαδή, ανάμεσα σε δύο τουρκικά και δύο ελληνικά αεροσκάφη. Και όλα αυτά έρχονται ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, εκεί θα μεταβεί και ο Κυριακός Μητσοτάκης και ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες κράτων μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έτσι, λίγο αρνητικό, θα μπορούσε να πει κανείς, εν ώψη της συνόδου. Και στα καλά καθούμενα όμως, χωρίς να υπάρχει κάποια άσκηση της Τουρκίας. Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι είναι μέσα στο μνημόνιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα που γνωρίζαμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν, όπως είπαμε, 6 φορές τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο και είχαμε και εικονική αερομαχία, κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε, μήνες, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά μετά τους σεισμούς του 2023, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε με την ίδια ένταση και συχνότητα όπως παλαιότερα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Φαντάζομαι την περίοδο πρώτων σεισμών που άνοιξαν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα και σε μεγαλύτερη ένταση. Αλλά είχε εξαφανιστεί.
31: Ναι, μεσολάβησαν οι σεισμοί, η διακήρυξη των Αθηνών, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλα αυτά που βλέπουμε ότι ναι, μεν τηρούνται σε ένα βαθμό, όμως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη του 23. Έχουμε πια την Άγκυρα να προετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχουμε δηλώσεις σε πολύ υψηλούς τόνους από την Τουρκία και πλέον και στο πεδίο, πιο σποραδικά βέβαια, κάποιες τέτοιες κινήσεις.
0: Και στο πεδίο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση στον αέρα, όπου δεν ξέρω εσύ δηλαδή είσαι, για να μας πεις, όπου η Τουρκία δεν περνάει και την καλύτερη φάση της, απλά θέλει να διατηρήσει της, την τακτική των αξιώσεών της, δηλαδή...
31: Ναι. Είναι γεγονός ότι πράγματι η τουρκική αεροπορία δεν είναι στα καλύτερα της. Υποφέρει από χαμηλές διαθεσιμότητες, κυρίως στα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει καθυλωμένο τον στόλο των C-130 μετά από εκείνο το δυστύχημα που θυμόμαστε ότι είχε αποκολληθεί πτέρυγα και μέρος ατράκτου.
0: Αλλά παρόλα αυτά, Σταύρο, τι είναι, ότι θέλει να υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω.
31: Συνεχίζει όμως να διεκδικεί. Και δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά να το κάνει. Κακά τα ψέματα, μπορεί να μην το κάνει πάντα με ενέργειες επί του πεδίου, μπορεί να το κάνει με τη ρητορική της, με χάρτες, με χάρτες τους οποίους μπορεί να αναρτά και όλα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατηγική και γι' αυτό κιόλας σας πήρω κάθε φορά η Αθήνα όταν απαντά σε αυτές τις προκλήσεις τονίζει ότι δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν εντάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποιο επεισόδιο στο Αιγαίο και εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη κατάσταση.
0: Στα ελληνοτουρκικά νομίζω αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Δενδιάς.
31: Ναι, αναφέρθηκε στην πάγια και δεδηλωμένη απειλή της Τουρκίας με το Κάζους Μπέλι. Είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή. Αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, θέλω να σου πω, εγκαινιάζοντας τον θεσμό της εφεδρείας, τις ρυθμίσεις τις νέες που έχει φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και πάλι βεβαίως είπε αυτό ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή εφεδρεία μεταξύ άλλων, διότι υπάρχει αυτή η πάγια απειλή μιας χώρας με δεκαπλάσιο πληθυσμό από τη Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης και για την τακτική των Τούρκων. Τη συνέπεια στην παρανομία και στην προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας, παρότι σε λίγες εβδομάδες θα βρίσκονται εκεί οι ηγέτες των κρατών του ΝΑΤΟ και βεβαίως τα μηνύματα που στέλνει και η ελληνική πλευρά σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ας αρχίσουμε από αυτό. Έγινε δεκτός ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών τους και της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί υπήρξαν και... Μάλλον αυτές οι συναντήσεις, καταλαβαίνετε, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, θα έχουν και ένα τέτοιο χρώμα. Να ακούσουμε τι είπαν.
2: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα.
5: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα όλο το πλέγμα των εξελίξεων. Ο επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του Sky, τηλεόραση και ραδιοφώνου, είναι εδώ στο στούντιο, Αντώνης Ατζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
0: Έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε και από την Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης. Έτσι δεν το λέμε στην καθομιλουμένη
6: σκιώδους.
0: Δηλαδή έχει ορίσει τομεάρχες που παρακολουθούν. Αυτό. Είχαμε και αναφορές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στα εξωκομματικά του. Τα λέω τώρα με τη σειρά που θα τα πούμε. Είχαμε και εξελίξεις στο κόμμα Καριστιανού με την απομάκρυση ενός στελέχους της. Και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Αβραμόπουλου εδώ στον Sky, όπου έδωσε απαντήσεις σχετικά με το ένταλμα των βελγικών αρχών και την εμπλοκή του ονόματός του στο Qatar Gate. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
6: Πάμε από τη σκιώδη κυβέρνηση, ναι, όπου δίνει ένα στίγμα ο πρώην πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας για τις προθέσεις του. Θέλει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είδαμε πρόσωπα τα οποία κάποια λίγα προέρχονται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρόγλου, ο κ. Ναι. Τεμπονέρας, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου ή ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, αλλά όχι τόσο φθαρμένα σε εισαγωγικά πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ο κύριος Πλιώνης, και βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Είχε και άρωμα ΠΑΣΟΚ αυτή η, η ανακοίνωση της Χιόδους κυβέρνηση με κορυφαίο τον κύριο Σκανδάμη, όπου ήταν μέχρι προχθές στο Πασόκ, έφυγε και ανακοινώθηκε το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Και αυτό προκάλεσε κάποιες τριβές σήμερα. Είδαμε και τον ίδιο να τοποθετείται και να βάλει κατά της διγλωσίας που υπήρχε στο Πασόκ, να απαντάει ο κύριος Τσουκαλάς. Είχαμε άλλο μια κόντρα στο σύριαλ Πασόκ Ελλάς, το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, θα είναι κρίσιμη, γιατί ουσιαστικά ο Σωκράτης Φάμελος έρχεται και απαντά στον Παύλο Πολάκη που ζητά σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και τι του λέει. Το καταστατικό ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί τις αποφάσεις. Άρα ένα λοιπόν εδώ, να υλοποιήσουμε την απόφαση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα γίνει αυτό, τα βήματα, τα στάδια. Ναι. Τον κατηγορούν τόσο καιρό ότι δεν το έχει αποκρισταλώσει. Έρχεται και λέει ότι αύριο θα το δούμε. Να το δούμε.
0: Ήταν, αν μου επιτρέπεις, ήταν με αιχμές η τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά το πρωί στο Μέγκα, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Φάμελο και είπε:
7: όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος είχαμε 10% και τώρα οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν στο 1,5%. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακάμψουμε. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα δυναμικό.
8: Τίθεται θέμα Προέδρου.
7: Τίθεται de facto θέμα αρμοδιοτήτων. Πρέπει ο ίδιος ο Σωκράτης να ξεκαθαρίσει ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Και λέω αυτό στα πλαίσια της ασάφειας και του προβληματισμού που δημιούργησε η τελευταία απόφαση.
0: Όλο και πιο προωθημένα βγαίνουν κάποια στελέχη.
6: Ναι, γιατί αύριο θα πρέπει να τα πούν και έξω από τα δόντια στη συνεδρίαση. Ενδεχομένως με τον τρόπο που τοποθετείται ο κύριος Παπάς να δούμε μια έμεση αφισβήτηση του κυρίου Φάμελου, όταν λέει δεν θέλει να πάει στη ΔΕΔ, δεν θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Το τρίτο που ανέφερες ήταν η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, και η απομάκρυνση, η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Ο κύριος Κοκοτσάκης έγινε γνωστός, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν στο πυροσβεστικό, αξιωματικός πυροσβεστικού σώματος, και έγινε γνωστός από την υπόθεση της πυρόσφαιρας, πυρογνώμονας, που έδινε διάφορες θεωρίες, ναι, για την πυρόσφαιρα. Ο κύριος Κοκουτσάκης μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχε βγει στο Action TV και είχε πει τα εξής για την κυρία Καριστιανού.
9: Κυρία Καριστιανού, δηλαδή, δεν είχε κανένα στόχο να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανάγκη του αγώνα του να δικαιώσει, όχι να δικαιώσει όλοι και καλά ένα αίτημα, όπως φωνάζουν όλοι αυτοί οι οποίοι στενοχωριούνται που η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα. Όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι ούτε αυτοί ούτε εμείς από εκείνους τους βαρώνους της πολιτικής που κυριαρχούν αυτή τη χώρα.
0: Αυτό δεν είναι σαν τα μούτρα του Καριστιανού και ότι δεν είναι σαν τους βαρώνους πολιτικής, τώρα έρχεται και λέει φεύγω εγώ από την Καριστιανού.
6: Ναι, φεύγω, και ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήταν έτσι κάπως σαν προσωπικό εγχείρημα. Γενικά αυτό που βλέπουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Σπύρε, νομίζω, είναι ότι ενδεχομένως παρασύρθηκε από το κύμα, να το πούμε, έκανε ένα βήμα χωρίς να είναι απολύτως έτοιμη, γιατί ούτε στελέχη βλέπουμε να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντίστοιχα όπως βλέπουμε.
0: Υποστηρίζω τις θέσεις του κόμματος μετά συν πλην τα,
6: ούτε βλέπουμε 6-7 προτάσεις οι οποίες σου έχουν μείνει, και βεβαίως και το γεγονός ότι ακόμα και τα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα τώρα ετοιμάζονται, δηλαδή φτιάχνεις κόμμα και δεν έχεις ακόμα έτοιμα τα γραφεία σου στην Αθήνα, είναι και αυτό.
0: Εντάξει, είναι προσωπαγές, αλλά δεν υπάρχουν αυτές αυτά που λες. Βεβαίως εδώ ο κ. Κοτσάκης δεν λέει ότι δεν έχει ιδέες και δεν έχει στελέχη. Δηλαδή έχει κάποια πολύ δεικτικά σχόλια. Λέει, λέει κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Δηλαδή χρησιμοποιεί λέξεις που δεν πηγαίνουν μόνο στο ότι οι ιδέες του κόμματος δεν με ικανοποιούν. Μιλάω για διαφάνειες και
6: ιστορίες. Τα κόμματα χρειάζονται και κάποια όργανα για να συνεδριάζουν, να παίρνουν αποφάσεις. Σαφώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προσωποπαγές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως είναι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
0: Αβραμόπουλος.
6: Αβραμόπουλος τα είπε νομίζω έξω από τα δόντια σήμερα το πρωί εδώ σε εμάς στον Sky, σε σχέση με το ένταλμα ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι από τις βελγικές αρχές, σε σχέση με το γεγονός ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, αυτό που έχει επαναλάβει, ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποίησε εκφράσεις οι οποίες έμειναν σίγουρα, και σε σχέση με τον κύριο Χρυσοχοΐδη που είχε στο σιρτάρι του.
0: Ναι, εκεί

0: Πάνω σε αυτό υπήρχε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο που λέει: εμείς λειτουργούμε με βάση τους θεσμούς, δεν βάζουμε στο σιρτάρι εντάλματα. Φάνηκε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Ναι, έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του ο κύριος Αβραμόπουλος. Υπάρχουν τώρα οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ακόμα ένα-δύο αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου. Δεν αποτελεί ευρωπαϊκό ένταλμα, είπε ο πρώην υπουργός.
2: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές.
3: Σωστά.
2: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Σωστά. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Δεν πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι της βελγικής αστυνομίας.
0: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Αβραμόπουλος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
12: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
11: Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
12: Αστά, ναι, αστά.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση της πυροσβεστικής το πρωί στον Ασπρόπυρο.

0: έργο, δεν πήρε διαστάσεις, μια φωτιά που είχαμε εκεί. Από την άλλη έχουμε και τους ελέγχους που ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες, αλλά και χωρίς καταγγελίες, για οικόπεδα ακαθάριστα. Καλώς τον.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, η διαδικασία ποια είναι από εδώ και πέρα?
0: Για τα καθάριστα.
1: Για τα καθάριστα.
0: Για τον ασπρόπυργο ήταν κάτι σοβαρό?
1: Ο ασπρόπυργος ήταν μια πυρκαγιά μισή ώρα. Στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Απλά ήταν επικίνδυνο το σημείο λόγω πάνω, επειδή ήταν πάνω από το στρατόπεδο. Ξηρογιάννη. Λοιπόν, η διαδικασία από εδώ και πέρα πώς είναι? Η πολιτική προστασία έχει λάβει καταγγελίες μέσα από την πλατφόρμα και εκτός πλατφόρμας. Αυτές οι καταγγελίες πάνε στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν οφείλουν να στείλουν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους ή τους εντοπίζουν.
0: Όχι με βάση μόνο τις καταγγελίες, πρέπει να πάνε να δουν και όλες μια καταγγελία αν ευσταθεί ή όχι.
1: Είτε, γιατί η πυροσβεστική συνεργασία με τους Δήμους τώρα έχουν βγει στους δρόμους και βλέπουν ποια οικόπεδα είναι ακαθάριστα. Εάν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης μέσω κτηματολογίου, στέλνει ειδοποίηση ο Δήμος επώνυμα σε αυτόν που έχει ιδιοκτησία του το οικόπεδό του. Οφείλει να το καθαρίσει. Το εκατοστάρικο, δηλαδή ακόμα και τώρα να το καθαρίσει χωρίς να το δηλώσει στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα ακαθάριστα έχει κλείσει.
0: Αλλά αν το πριν φύγει πέρσα πολύ από το στούντιο, γιατί μου είπε ότι άκουσε το δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, το λέω γιατί είναι εδώ η πέρσα, μήπως χρειαστεί να πω κάτι το οποίο ξέχασα. Ότι υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα καθάριστα που δεν ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχουμε το αφημί του, έτσι δεν είναι πέρσα?
1: Επίσης υπάρχουν πολλά.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος θα κάνει. Βρίσκει ένα οικόπεδο. Δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ξέρει ποιο το έχει δηλώσει.
1: Και είναι πάρα πολλά.
0: Ωραία, και τι κάνει αυτή την περίπτωση?
1: Και ανέβει στου ουρανού ο ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Το χειρότερο, ρε άνθρωπε, και δεν...
1: Λέω μια περίπτωση η οποία μια είναι περίπτωση. Πάρα πολύ συχνή. Λοιπόν, και δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχει δηλώσει σε κανένα παιδί του. Ή δεν έχει παιδιά. Αυτό είναι ένα οικόπεδο το οποίο λέγεται αγνώστου ταυτότητας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ο Δήμος μόνος του χωρίς να υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή, σε ποιο να το επιβάλλω. Εκεί όμως οφείλει ο Δήμος να το καθαρίσει. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική έκθεση. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης που θα πληρώσει το πρόστιμο. Εκεί όμως που υπάρχει ιδιοκτήτης, πηγαίνει το 500άρικο, εφόσον δεν το καθάρισε, μπαίνει το 500άρικο συν 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο πρόστιμο. Και οτιδήποτε άλλο βγάλει ο εισαγγελέας.
0: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πες μια συμβουλή για τους φίλους μας, γιατί οι φίλοι μας είναι και οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες. Μια συμβουλή για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο.
1: Λοιπόν, ακόμα και τώρα μπείτε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Βέβαια θα πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά τουλάχιστον δεν θα πληρώσετε μεγάλα ποσά και ούτε κινδυνεύετε για τον εισαγγελέα.
0: Το κατοστάρικο είναι ότι το έχω καθαρισμένο, αλλά δεν το δήλωσα.
1: Ωραία. Εφόσον έχει κλείσει, αλλά λοιπόν δεν μπορείτε να το δηλώσετε.
0: Γιατί αν δεν το καθαρίσω καθόλου, αντί για 100.
1: Θα πάει 500άρικο συν ό,τι άλλο βγάλει η εισαγγελική αρχή.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle, σωστά.
2: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκοο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου ασκούν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόροι καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.
0: Και από τη Βόνη στο στούντιο του Sky στο Φάλερο με Νίκο Σταμάτελο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Νομίζω ότι διανύουμε το Μουντιάλ των ιστορικών ρεκόρ, με τον Μέση να σημειώνει 18 γκολ, να είναι ο πρώτος σκόρερ, και τον Εμπαπέ βέβαια να τον κυνηγά στα 16.
0: Άνοιξε λογαριασμό και Ρονάλντο.
4: Άνοιξε λογαριασμό ο Ρονάλντο και έχει σκοράρει με τα δύο γκολ που έβαλε στο Πορτογαλία Ουζμπεκιστάν 5-0 σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν τρομερό επίτευγμα κάποιος να παίξει σε 4 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα. Ο Ρονάλντο έχει σκοράρει σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα.
0: Τα πράγματα, και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εννοείται. Με πολύ σκληρή δουλειά ο άνθρωπος, αναφυσβήτητα.
4: Στα χθεσινά και παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα, Αγγλία Γκάνα 0-0, Κολομβία Κόγκο 1-0, Παναμάς Κροατία 0-1, και από απόψε μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική. Άρα έχουμε κοινή ώρα έναρξης στους αγώνες των ομίλων. Έχουμε για το δεύτερο όμιλο απόψε Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ, και οι δύο αναμετρήσεις αρχίζουν στις 10. Αν Ελβετία και Καναδάς αναδεχθούν ισοπαλοί, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Απλά το αναφέρω.
0: Αυτό είναι οδηγία για
4: παίκτες. Μου ήρθε στο μυαλό, όταν κοιτούσα την βαθμολογία, μου ήρθε στο μυαλό το παιχνίδι του 82 ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, που με το 1-0, αν νικούσαν οι Δυτικογερμανοί, περνούσαν οι δυο τους και άμεναν έξω οι Αλγερνοί. Τέλειωσε 1-0 και εκείνη η αναμέτρηση έχει μείνει στην ιστορία ως η ντροπή της Χιχών. Για τον τρίτο όμιλο έχουμε στη μία τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Νότιο Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
0: Ας τα ξημερώματα, γιατί είναι και δουλεύει ο κόσμος. Ναι. Ποιο από τα παιχνίδια που είπες, τη λογική την ώρα, εσύ ποιο θα έβλεπες την ώρα?
4: Στις 10 κανένα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: 4 δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
11: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
17: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καραμπόλα 5 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Κηφισού προκαλώντας προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία. Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά 5 οχήματα, ένα φορτηγό, ένα επιβατηγό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχέας για τη ρύθμιση της κίνησης και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην στενή νομική συμμόρφωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, εξηγώντας πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα. Αναφερόμενος στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός έκανε λόγο για εύκολες καταγγελίες και μεγάλες δηλώσεις, προσθέτοντας ότι όσοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων ζητούν τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κύματος καύσωνα που πλήττει και την Ιταλική Χερσόνησο. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τωρίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Σε συναγερμό λόγω καύσωνα βρίσκεται και η Βρετανία, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων 3 επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ορκίζεται στις 3.30 μετά το μεσημέρι ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Γιάννης Τουρνάρας για την τρίτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδας. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, μιλώντας σε συνέδριο, χαρακτήρισε από την πλευρά του τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως διακήρυξη ήττας της Αμερικής. Την απέλαση αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές με νόμιμη άδεια διαμονής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο εν λόγω μετανάστης με ανάρτησή του καλούσε άλλους μετανάστες να έρθουν παράνομα στο ναύπλιο, γιατί όπως ανέφερε δεν τους ελέγχει κανείς. Ο κύριος Πλεύρης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος αλλοδαπός έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, θα ανακληθεί άδεια διαμονής του και θα ξεκινήσει η διαδικασία της απέλασής του βάσει των νέων διατάξεων του κώδικα μετανάστευσης. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας. Επίσης, οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους μέσω του gov.gr, ενώ θα μπορούν να ενημερωθούν και με SMS εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Την κήρυξη τριωρή στάση εργασία στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 το πρωί την Παρασκευή 26 Ιουνίου ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Και στα αθλητικά, εκτός εθνικής ομάδας για το προσεχές διάστημα, έθεσε τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα ή και καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. Στη περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπεται λίγη συννεφιά στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 32 με 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαριένα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: θέλω κάποια στιγμή να μου απαντήσεις το ερώτημα.
1: Να απαντήσω.
0: Τι θες γενικώς από τη ζωή αυτή. Το έχεις απαντήσει το ερώτημα.
1: Μια σύνταξη μετά πεθάνω.
0: Ωραία. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται άλλα όμως. Οκ. Okay.
1: Ναι.
2: Αυθονία και χρήματα θα έχω πολλά. Είμαι τελούλου.
0: Ξέρεις τι φταίει στη δική σου περίπτωση σε αντίθεση με την κυρία?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Που ρωτάει κιόλας κυρία Σαλακά, είμαι ντελουλό? Όχι, φυσικά. Όχι, Κατερίνα μου, εννοείται ότι δεν τώρα. Είσαι. Γιάννη μου, το πρόβλημά σου είναι ότι δεν πιστεύεις στον εαυτό σου.
2: Πιστεύω σε μένα και κάνω τα όνειρά μου αληθινά. Είμαι ντελουλού.
0: Και θες και λίγο ακόμα για να πάρεις τα πάνω σου?
1: Ναι.
0: Θες?
1: Θέλω.
2: Είμαι δυνατή και ορίζω τη μοίρα μου. Προχωράω μπροστά και η ζωή μου λάμπει κάθε μέρα. Είμαι τελουλού.
0: Κάνε ένα manifestation μια φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Manifestation.
0: Ναι, κάνε ένα.
1: Θύμισαμε, το έχουμε κάνει αυτό.
0: Manifestation, ορίστε.
1: Το έχουμε κάνει
0: αυτό. Ναι, ρε, προσπάθησε το.
1: Έχουμε ξανακάνει
0: από τέτοιο. Όχις, θες να σου φτιάξω.
1: Είχαμε αγοράσει από κάπου.
0: Όχι, δεν είχαμε αγοράσει, αλλά θες να φτιάξουμε ένα. Περίμενε, το έχουμε.

0: Είδες πόσο απλό είναι. Με μία φράση, δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά.
1: Εγώ θα κάνω manifestation τώρα.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Επιλέγω να χτίζω μια ζωή με ηρεμία, υγεία, αγάπη και νόημα. Αξίζω να ζω με αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμό και χαρά. Εστιάζω σε όσα μπορώ να επηρεάσω και αφήνω πίσω όσα δεν μπορώ να ελέγξω. Κάθε μέρα κάνω μικρά βήματα που με φέρνουν πιο κοντά στους στόχους μου. Προσελκύω ανθρώπους που με σέβονται, με εκτιμούν και συμβάλλουν θετικά στη ζωή μου. Μαθαίνω από τις δυσκολίες χωρίς να χάνω την πίστη στις δυνατότητές μου. Επιτρέπω στον εαυτό μου να ξεκουράζεται, να εξελίσσεται και να απολαμβάνει τη διαδρομή. Είμαι ανοιχτός σε νέες ευκαιρίες και αναγνωρίζω τις ευλογίες που ήδη υπάρχουν γύρω μου.
0: Είσαι εντελώς δελούλου βασικά.
1: Δημιουργώ ένα μέλλον που βασίζεται στις αξίες μου και στις πράξεις μου. Κάθε μέρα γίνομαι πιο δυνατός.
0: Χάλια με έχει κάνει.
1: Πιο σοφός και πιο κοντά στη ζωή που επιθυμώ. Υπάρχει και σύντομη version. Η πιο σύντομη εκδοχή που δίνει. Επιλέγω να ζω με υγεία, αγάπη, αυθονία και εσωτερική γαλήνη. Κάθε μέρα κάνω πράξεις που με φέρνουν πιο κοντά στη ζωή που ονειρεύομαι. Είμαι Ντελουλού.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: έλα.
0: Τώρα που ξεκινάει η εκπομπή σωστά και τα βάλαμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, έχουμε τους πρώτους κερδισμένους από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Και πες μου, και πες μου, κέρδισαν πολλά.
0: Εμπειρίες κυρίως.
2: Τελικά, αυτή η εφαρμογή, αυτό το Πόσο Κάνει, που μας δείχνει ποιο σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο κάθε προϊόν, μας έλυσε τα χέρια, μας έσωσε. Κάνουμε φοβερή οικονομία. Ξεκινάμε να πάμε για ψώνια με τη γυναίκα μου στην καρδίτσα. Λέει, τι θες, τι λέω, μακαρόνια με λέει. Μπαίνει μέσα, κοιτάει ο σκλαβινίτης, λέει, έχει τα φθηνότερα μακαρόνια. Πάμε στο σκλαβινί, τα πάρουμε μακαρόνια. Λέω, τι άλλο θες, με λέει, σαμπουάν αυτό που χρησιμοποιούμε. Κοιτάει στην εφαρμογή, ο ΑΒ Βασιλόπουλος λέει, το έχει 7 λεπτά φθηνότερο από εδώ. Φύγαμε, λέω, δεν χάνεται αυτό. Μπαίνουμε μέσα στα μάξι πάλι, κάνουμε 6-7 χιλιόμετρα, φτάνουμε στον ΑΒ Βασιλόπουλος, πάμε να πάρουμε το προϊόν, πουθενά το προϊόν. Δεν υπήρχε, είχαν τελειώσει τα αποθέματα. Τώρα τι κάνουμε, λέει, μην ενισχύσει, δεν χάνεται αυτή η προσφορά. Πάμε στον ΑΒ Βασιλόπουλο στη Λαμία. Μπαίνουμε μέσα στα Max, παίρνουμε τον Ε65, σε 45 λεπτά είμαστε στην Λαμία. Κατεβαίνουμε εκεί, ευτυχώς το βρήκαμε. Τι άλλο θες, τι λέω, χαρτοπιτσέτες μου λέει. Για εκεί τα λέω που έχει φθηνότερες χαρτοπιτσέτες. Κοιτά εκεί, ο Χαλκερδάκης λέει τι έχει. Πού έχει σούπερ μάρκετ ο Χαλκερδάκης, λέω, στην Κρήτη μου λέει. Φύγαμε, λέω. Μπαίνουμε μέσα στα Max πάλι, ξεκινάμε από τη Λαμία. Σε 2,5 ώρες ήμασταν στον Πειραιά. Περίμεναμε 5-6 ώρες εκεί μέχρι να φύγει το καράβι. Μπαίνουμε στο καράβι. Σε 10 ώρες ήμασταν Ηράκλειο. Κατεβαίνουμε τσάκα τσάκα. Παίρνουμε τις καρτοπιτσέτες. Τρέχοντας πάλι να προλάβουμε το καράβι. Άλλες 10 ώρες ταξίδι. Φτάνουμε στον Πειραιά. Και μετά από 3 ώρες ήμασταν στο σπίτι μας. Μετά από 2,5 μέρες που ξεκίνησαμε να κάνουμε τα ψώνια. Γλιτώσαμε 23 λεπτά λέει από αυτά τα 4 προϊόντα. Να είναι καλά. Αυτή δεν να είναι καλά ο άνθρωπος που την έβγαλε. Αυτή δεν είναι εφαρμογή. Αυτή είναι μια εφαρμογή σε δύο. Είναι και για φτηνά προϊόντα και κοινωνικού τουρισμού. Σώθηκαμε, σώθηκαμε.
0: Σώθηκαμε στον ΑΒ Βασιλόπουλος. Αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο και αισθάνομαι κάπως κενή.
1: Μην ανησυχείς. Έχουμε τη φωνή του λαού.
3: Τι σε απασχολεί άντε εσένα.
4: Αυτή τη στιγμή τίποτα. Αυτό είναι το καλό.
3: Ζωάρα.
4: Και γι' αυτό με βλέπεις χαρούμενο.
3: Νέα Δημοκρατία.
4: Χαλαρά.
3: Χαλαρά. Τι δεν κάνεις ρε.
4: Είμαι σερβιτόρος.
3: Πήγαινε. Πού είσαι μια χαρά να πούμε.
5: Η βενζίνη πηγαίνει στο.
3: Έχεις αμαξάκι.
5: Δεν έχω αμάξι, έχει ο πατέρας μου αμάξι.
3: Άρα εσένα τι σε απασχολεί.
5: Είμαι σχολή.
3: Γιατί δεν σου δίνει πλέον τα ίδια χρήματα που σου δίνει.
5: Ναι.
3: Αν είχατε φίλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πού θα του ζητάγατε να σας χώσει.
5: Δεν θα τον είχα φίλο.
3: Πες τώρα ρε παιδί μου ότι είναι σόι που δεν το διαλέγεις. Εσύ μόλις ακούς Μητσοτάκη φύγεις δύο μέτρα πίσω.
5: Θα μας δώσω λεφτά.
3: Μόνο χρήματα, δεν θέλω δουλειά.
5: Τι δουλειά, άμα έχω χρήματα δεν θα δουλεύω.
6: Στο γραφείο μέσα. Πλώς πόδια πάνω στο γραφείο. Λεφτά έρχονται, δεν σε νοιάζει τίποτα.
3: Με ένα πολιτήριο ηλικίου έχει φτιαχτεί.
4: Να μην δούλευα ποτέ και να έπαιρνε ένα στάνταρ μισθό.
3: Ποιο είναι ο στάνταρ μισθό που μα ικανοποιεί.
4: 3.000 το μήνα.
3: 3.000 επίδομα Ντουμπάι. Ακού. Άνετο.
4: Άνετο, ζωάρα.
3: Με τα 40 ευρώ αύξηση που πήραμε τώρα στο κατώτο μισθό, δεν μα έχει σώσει.
7: Μπορώ να γελάσω έτσι.
3: Όσο θέλετε.
7: Απλά κοροϊδεύουν τον κόλ. Last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: παράδοση ηλιασμού αναπαγορέψεω.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιο είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
0: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.
6: Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. 18 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Sky 100,3, τα παιδιά της αλλαγής. Πάει και 20 ώρα.
7: Καλά μεσημέρι, δεν τα έχουμε πει.
6: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, ξέρετε, δεν έχετε ακούσει τίποτα ακόμη. Γιατί είναι σαν να εμφανίζονται μπροστά μου και να λένε «Α, πρέπει να παίξεις και εμένα σήμερα. Α, πρέπει να θυμίσουμε και αυτό σήμερα».
7: Όλοι έχουν δικαίωμα. Όλοι έχουν δικαίωμα και χώρο στην εκπομπή αυτή. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
6: Πέρσα Μπόλια, επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και σήμερα. Μακάρι να είναι ένα ήσυχο μεσημέρι σε αντίθεση με τα προηγούμενα αυτή τη εβδομάδα. Ρούλα Βρετάκου είναι στο 210-48-00-1704 και απέναντί μας Νότης Παπαγιαννάκος.

0: Επειδή έχετε παρακολουθείτε φαντάζομαι, όχι επισταμένα, αλλά σίγουρα έχετε το νου σας και εκεί και βλέπετε όσα συμβαίνουν. Επειδή ανακοινώθηκε χθες η σκιώδης κυβέρνηση του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα.
1: Τι μου λες.
0: Ναι, και είδαμε ότι γενικώς έχει επιλέξει κατά κύριο λόγο νέα πρόσωπα. Δηλαδή νομίζω 2-3 είναι εκείνοι που τους ξέρουμε από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είπαμε να ψαχουλέψουμε λιγάκι όσα συνέβαιναν.
1: Πού στάθηκες?
0: Όταν ήταν πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης σε αυτό το κόμμα. Είπα να θυμηθούμε όλοι μαζί, γιατί δείτε τώρα πώς κουμπώνουν και πώς κάνεις την αντιπαραβολή και βλέπεις πού βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Όσα έλεγαν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ τότε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος στις ευρωεκλογές είχε πάρει, θυμίζω, 15.
1: Και
0: έτσι,
1: βάλε,
0: για να μην ξεχνιόμαστε.
1: 15,8.
2: Μια κουβέντα. Το λέμε αρκετοί. Δεν πάει άλλο.
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
2: Να βάλουμε πλάτη, να βάλουμε πλάτη, να τελειώσουμε με αυτή την περιδίνηση, με αυτό το μεγάλο πρόβλημα, για να πάμε μπροστά.
4: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
5: Δεν τον αγκαλιάσαμε, δεν τον κάναμε ένα σώμα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Τότε έλεγαν δεν είχαμε αγκαλιάσει τον κύριο Κασελάκη. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε δει που βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Κάτσε, ο κύριος Αρβανίτης δεν έχει μιλήσει ποτέ από τη μέρα που έγινε όλο αυτό με τον Τσίπρα. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ο κύριος Γκλέτσος είναι ξενοδόχος στην Αίγινα πια.
0: Ο κύριος Αρακιώτης.
1: Ο κύριος Αρακιώτης που ακούσαμε στο τέλος έχει πάει στο κόμμα Τσίπρα.
0: Σωστά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Με το Σοκράτη Φάμελο να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πάντως, από τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες, διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα παλιό στέλεχος. Με μόνη εξαίρεση τον κύριο Γαβρόγλου, που θα είναι ο συντονιστής των τομεαρχών.
1: Με την εμπειρία του δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Γιατί είχε συντονίσει και πολύ καλά το Υπουργείο Παιδείας.
0: Πρώην Υπουργός Παιδείας, σωστά θυμάσαι.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Και το Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος προείσταται του τομέα εργασίας, εργατολόγος.
1: Ναι, ο Διονύση Τεμπονέρα το ξέρουμε. Δεν έχει κάνει, δεν έχει τα βουλευτής ποτέ. Είναι ένα έμπειρο στέλεχος απλά και το ξέρουμε πολύ καιρό. Έχει ακουστεί πολύ το όνομά του και για άλλα πράγματα. Ότι έπρεπε να διεκδικήσει αυτό στην Προεδρία κάποια στιγμή, αλλά έκανε πίσω και τα σχετικά. Άλλοι δεν έχει πει άλλου όμω, δεν έχει πει άλλου.
0: Εντάξει, είναι αρκετά ονόματα. Πού θε να σταθούμε?
1: Εγώ θέλω να σταθούμε στον κύριο Μόσχο, στον κύριο Θωμά Μόσχο, ο οποίο είναι
0: ο κτηνοτρόφο.
1: Ναι, εντάξει, το ίδιο. Το οποίο τον είδαμε στου αγώνε αγροτική συνειδητοποίηση. Ήταν στο Μέρα 25 και πήγε τελικά στον Τσίπρα.
0: Στο Μέρα 25 ήταν 8 ολόκληρα χρόνια. Δεν είναι ότι πέρασε.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν για δύο μήνες. Ναι. Και επίσης πολύ σημαντική προσθήκη είναι αυτή του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, που τον μάθαμε τις τελευταίες ημέρες γιατί τον έπαιζαν πολύ ότι έφυγε από το Πασόκ με διαμαρτυρόμενο.
0: Ποιος είναι ο κύριος Σκανδάμης?
1: Ακριβώς εκεί καταλήγουμε. Ναι, ο κύριος Σκανδάμης πήγε τελικά προχθές. Παρετήθηκε από το Πασόκ και έβγαλε ανακοινώσει για το Πασόκ. Και χθες ανακοινώθηκε στην κυβέρνηση, σκιώδη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
0: Άρα γι' αυτό έφυγε, για να πάει στον Τσίπρα.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Έφυγε γιατί ήθελε να είναι υποψήφιο στην Αχαΐα και να μην είναι ο Παπανδρέου.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί είναι τόσο μεγάλο θέμα ο κ. Σκανδάμης μπροστά σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν.
1: Αυτό έλεγα και εγώ προχθές και το συζητούσα και λέω ποιο είναι ο Σκανδάμης του
0: κανένα. Πάντως ο Τσίπρας αποδεικνύει, ναι, δηλαδή από την επιλογή των προσώπων το καταλαβαίνει και μάλιστα είδα ότι έχει και 4 επιχειρηματίες,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: βγαίνουν μπροστά. Πρόσωπα θέλω να πω που είναι, δεν είναι τυχαίες περιπτώσεις και στο χώρο της εστίασης και στο χώρο της ναυτιλίας. Ο ένας μάλιστα από τους 4 είναι και πάρα πολύ γνωστός και εδώ στον Πειραιά. Θέλω να πω ότι προσπαθεί να δώσει ένα σήμα αλλαγής. Ότι το rebranding έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αρχίζουμε να τα βλέπουμε σιγά σιγά. Και αποδεικνύει αυτό που είπα την πρώτη στιγμή. Ότι δεν τον ενδιαφέρουν συνεργασίες με κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο με κάποια πρόσωπα. Και το ρεπορτάζ λέει ότι από τους 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβετε, και της Νέας Αριστεράς, ζήτημα είναι αν θα αξιοποιηθούν 5-6 στο κόμμα Τσίπρα.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει?
0: Περίμενε, θα το συζητήσουμε μετά, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που θα μας δώσει τώρα ο κύριος Σταματέλος. Καλώς τον Νίκο μας.
1: Γεια σας. Καλώς τον Νίκο.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Θα περάσεις υπέροχα από εδώ και πέρα.
6: Εννοείται.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον Νίκο Σταματέλο, τον προϊστάμενο του αθλητικού ρεπορτάζ του Sky.
0: Και φίλο μας πάνω απ' όλα.
1: Φίλος μας πάνω απ' όλα, ο ξενοδόχος καρδιάς μας.
6: Κάτι άλλο ήθελε να πει.
0: Ναι.
6: Έτσι όπως την ξεκίνησε τη φράση του.
0: Δεν θα αφήσει να πει την είδηση όμως από ό,τι βλέπω. Ναι.
6: Ο Sky έχει πάρει τα δικαιώματα της Basket League για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι το το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Γιατί αυτό θα είναι του χρόνου.
1: Σωστό.
6: Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Δόξα Λευκάδας.
1: Και όποιος άλλος, ναι. Έβαλε και την πατρίδα άλλη μόνο. Ναι.
6: Θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Δεν θα είναι δηλαδή το πρωτάθλημα που βλέπαμε να κάνουν περίπατο οι δύο αιώνιοι. Δεν σου λέω ότι. Πρόσεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι δυο τους θα είναι πάλι στο τελικό, οι δυο τους θα τον διεκδικήσουν.
1: Ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό που λες όμως.
6: Αλλά
1: εσύ που έχεις τη μεγαλύτερη εμπειρία από
6: θα είναι αν πάω ΚΑΕΚ πιο δυνατή και θα μπορέσουν να τους βάλουν δύσκολα.
0: Άρα όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ να ξέρετε ότι θα μεταδίδονται από τον Sky
6: από
0: μέχρι.
6: Από τον όμιλο Sky.
0: Από τον όμιλο Sky μέχρι το 2029.
6: Ναι.
0: Σωστά.
6: Ναι.
0: Πολύ σημαντική.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση.
0: Συντονιζόμαστε.
1: Και μας γεμίζει χαρά. Μας γεμίζει χαρά να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια της Basket League από εδώ και πέρα.
6: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι.
6: Μπάσκετ είναι.
1: Και γούρι, και γούρι. Και γούρι, και γούρι.
0: Είστε και δύο μπασκετικοί άλλωστε. Αγαπάτε πάρα πολύ τον μπάσκετ. Οπότε
1: το αγαπάμε πάρα
0: ξεκινάει
1: πολύ
0: μια τριετία πάρα πολύ ωραία.
1: Και θέλουμε να φύγουν μακριά οι κακοποιητές του μπάσκετ του αθλήματος. Εντός και εκτός γηπέδων.
6: Δεν θα φύγουν.
1: Μια αισιόδοξη νότα. Τι γίνεται, Νικό μου, εσύ, το γυαλάκι τι είναι αυτό καινούριο?
6: Όχι.
0: Πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε.
1: Φοράει ένα γυαλάκι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά. μαλλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένουν τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης 5 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της οδού Λιοσίων. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα. Ανέφερε πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στη Βόρεια Ιταλία. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, εκ των οποίων το Μιλάνο, η Φλωρεντία και η Ρώμη. 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Δυτική Γαλλία λόγω καύσωνα. Τις τελευταίες 6 μέρες η Γαλλία μετρά 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό. Στη Γερμανία 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό σε λίμνες ή ποτάμια. Ορκίζεται αυτή την ώρα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Γιάννης Τουρνάρας για την τρίτη θητεία του στην Τράπεζα της Ελλάδας. Με 72 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσχερες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
9: Διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.

0: είμαστε 34 λεπτά μετά τις 3 και επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα και μας έκανε την ανακοίνωση πριν από λίγο ο Νίκος μας εδώ, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, για τα επόμενα 3 χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ περνούν στον όμιλο Sky. Περισσότερες ανακοινώσεις και αναλυτικά τα πάντα θα τα μάθουμε.
1: Τα πήραμε.
2: Αλλά
1: είχα μείνει στο χθες ότι τα ψάχναμε.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Μετά ήταν δωρεσκό 14-0. Όλες οι ομάδες ψήφισαν υπέρ.
0: Λοιπόν, άρα ανακοινώσεις συγκεκριμένα για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Όμως η είδηση είναι γεγονός και μόλις την είπαμε.
2: Δεν θα πούμε όλα σήμερα, παιδιά.
3: Μαζί με το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και τα παιχνίδια του
2: Ολυμπιακού. Αλλά full basket έχουμε. Υπέροχα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Να τελειώσουμε, θα περιμένεις σε λίγο.
3: Ό,τι θέλω.
0: Μπορείς.
3: Εννοείται.
0: Ωραία.
2: Μα θέλει και ανάλυση αυτό, Μαρία.
0: Ωραία.
2: Είσαι ο γκουρού του στοιχήματος και θα το περάσουμε έτσι.
0: Αυτό δεν ισχύει που λες.
2: Θα πούμε κάποιο. Δεν γίνεται. Πώς δεν ισχύει.
0: Θα με πάρουν στο ψηλό. Και ξέρεις,
2: σε λίγο θα μαζεύονται με τα κότερα εδώ απ' έξω αυτοί που έχουν κερδίσει από τα στοιχήματα που του έχει δώσει.
0: Α, και έχουν πάρει και κότερο.
2: Βέβαια.
0: Έχουν προλάβει και το έχουν πάρει και
2: κότερο. Και κότερα και ελικόπτερα.
1: Και τραγουδάνε κιόλα. Θέλω κότερο και ελικόπτερο.
0: Πόσες μέρες τώρα γίνεται αυτή η δουλειά.
2: Γίνεται την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά δεν θα κρατήσει για πάντα. Το σερί.
2: Είναι μέχρι μέσα Ιουλίου, συγγνώμη.
0: Δηλαδή τα έχουμε πιάσει
2: Ιουλίου.
0: Όλα.
2: Μέχρι 19 Ιουλίου είναι.
0: Τα έχουμε πιάσει όλα.
2: Έχεις χάσει 2 παιχνίδια.
0: Από πόσα.
2: Ξέρεις τι.
0: Από πόσα.
2: Τι να σου πω, έχεις βάλει 20 παιχνίδια.
3: Είναι... Συγγνώμη, αυτό είναι 95%.
2: Νίκο μου, πες εσύ που ξέρεις από στοίχημα.
3: Συγγνώμη.
2: Τι είναι αυτό.
3: 95% αυτό είναι αυτοί οι λεγόμενοι γκουρού που σου λένε.
2: Δεν έχουν τόσο.
3: Και έχουν και συνδρομητικά κανάλια. 95%
2: δεν έχουμε.
0: Είναι πολύ τιμητικό που βλέπω πάντως τον Νίκο Σταματέλο με τόση εμπειρία σε όλα αυτά να έχει κρατήσει στυλό και χαρτί κάνεις μπροστά.
3: Εγώ παραδέχτηκα προχθές ότι δεν πετυχαίνω και αν είμαι βότσαλο στο στοίχημα. Άμα ήταν έτσι δεν θα κάναμε αυτή τη δουλειά.
0: Χρειάζεται λίγη αμπαλοσύνη εδώ. Πρέπει να υπάρχει και λίγη. Και τύχη.
2: Θυμίσου και σου πω Νίκος ότι δεν το μάθα από εμάς. Το μάθα σε γάμο του πάνω ότι ένα Σωπούλου τα έχει πετυχαίνει όλα. Άρα έχει κυκλοφορήσει η φήμη.
1: Έχει κυκλοφορήσει, ναι.
0: Μην αρχίσετε να βρίζετε στην περίπτωση που αύριο αυτό δεν ισχύει.
3: Καλά, αυτό γίνεται.
2: Καλά, θα σε βρίσουν. Εντάξει,
3: αυτό είναι στάνταρ.
0: Γιατί με έβαλε αυτή τη λογική.
2: Να σου πω κάτι. Α σε βρίσουν τουλάχιστον στο στοίχημα. Όχι αυτού που βρίσκουν κάθε μέρα χωρίς λόγο.
0: Μου αρέσει όμως τώρα αυτό που έχει συμβεί. Οπότε θα συνεχίσουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν,
1: πάμε
2: Ελλάδα πρώτα και μετά πε μα το μεγάλο.
1: Πιο μεγάλο.
2: Για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί όλοι ρωτάνε αν θα έρθει αυτό στην Ευρώπη. Λέμε δεν θα έρθει. Λοιπόν, όλοι το λένε.
1: Κάθε μέρα το λέμε ότι δεν θα έρθει.
2: Εντάξει, να είναι σχετικό γι' αυτό μόνο.
1: Κοίτα, αυτό έτσι κι αλλιώ. Α ξεκινήσω από αυτό. Στη Δυτική Ευρώπη, ακόμα και η αυριανή μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από την Παρασκευή αρχίζει αποκλιμάκωση. Όλο αυτό το πράγμα, το μέγα μπλοκ, αρχίζει να κινείται βόρειο-ανατολικά. Πάει δηλαδή προ την Αυστρία, τη Γερμανία, αλλά πιο ασθενημένο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν θα είναι θόλος πια, να πω και εγώ τα επιστημονικά μου. Δεν θα είναι θερμικός θόλος πια. Θα είναι μια ζέστη η οποία θα πάει πιο προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή λίγο πιο εξασθενημένα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το Μελτέμι που μέχρι και την Δευτέρα, τουλάχιστον μη σου πω και την Τρίτη, θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το Σαββατοκύριακο στο Αιγαίο. Οπότε εμείς εδώ έχουμε το φυσικό air condition, δεν μας πιάνει. Mm-hmm. Τώρα μπαίνει και ο Ιούλιος την άλλη εβδομάδα, μην το ξεχνάμε. Θα έχουμε καύσωνα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να μην έχουμε.
2: Ναι.
1: Δεν λέω ότι ξέρω πότε θα τον έχουμε. Αλλά Ιούλιο μήνα καλή πάντα κάνει ένα καύσωνα.
0: Μην είναι 3-4 μαζεμένοι όπως είχαμε ζήσει άλλες χρονιές.
1: Δεν το ξέρω να σου το πω.
2: Δεν το ξέρουμε, κυρία.
1: Δεν το ξέρω να σου το πω.
2: Τώρα μα την πέρα εγώ.
1: Ούτε.
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Αλλά ούτως ή άλλως μας πέρασε γιατί είχαμε και Ιούνιο καύσωνα, είχαμε και Μάιο καύσωνα και πέρυσι και πρόπερις και αυτά. Τουλάχιστον πέρασαν οι μήνες αυτοί και ο Ιούνιος χωρίς να έχουμε καύσωνα. Μια χαρά θερμοκρασίες. Λογικές, πώς να σου πω,
2: καλοκαίρι,
1: σαν ελληνικό καλοκαίρι. Επίσης να πω ότι σήμερα έχουμε αρκετή αστάθεια στα υπηρωτικά, το ίδιο θα έχουμε και αύριο. Οπότε αυτό.
0: Σήμερα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας στο Παρίσι και μας έλεγε ο άνθρωπος που έχει γραφείο με εργαζόμενους, τους είπα ότι δεν χρειάζεται να έρθετε σήμερα ούτε αύριο, μπορείτε να μείνετε σπίτι. Ήρθαν όλοι, γιατί στο γραφείο έχουμε air condition.
2: Στο
0: γραφείο δεν έχουν air condition.
2: Στα γραφεία έχουν, αυτό πήγα.
0: Οπότε
2: πω, ναι.
0: Δεν έφευγε κανείς, λέει, κάθονται όλοι εδώ για να μπορούν να δροσίζονται. Απ' την άλλη, το Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο που τον βγάλαμε από πάρκο, του λέω λέω, σε αποδεσμεύουμε και θα πω να πας κάπου να δροσιστείς, αλλά δεν υπάρχει και κοντά αυτό το κάπου για να δροσιστείς.
2: Ναι.
0: Μόνο σε κάποια εμπορικά κέντρα, κάποια μόλ. Και εκεί που πιάνουν ποτάμια, λίμνες, ό,τι βρουν και μπαίνουν μέσα και βουτάνε. Και γι' αυτό στη Γαλλία έχουμε περισσότερους από 20 θανάτους.
1: Από πνιγμό.
3: Επειδή το διάβασα, βουτάνε στα ποτάμια χωρίς να ξέρουν κολυμπήσουν.
1: Παντού.
2: Για να δροσιστούν. Γι' αυτό πνίγονται.
1: Χωρίς να ξέρουν να κολυμπήσουν.
0: Σε όλα αυτά τα μέρη δεν υπάρχει βοήθεια, δεν υπάρχει κάποιος ναυαγός, δεν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: Θα πάει και στο ποτάμι χύμα όπου βρει.
0: Σκέψου όμως την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί. Οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου εκπαιδευμένοι σε αυτό.
1: Σε αυτό και είναι
3: αυτό που
1: είναι και εξωπραγματικό, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι συνηθισμένο. Μπορεί και αυτοί να μην είναι συνηθισμένοι, αλλά και όλο αυτό στη Δυτική Ευρώπη είναι εκτός συναγωνισμού. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.
2: Κλιματισμό στο σπίτι που απαγορεύεται να βάλουν και αυτοί που επιτρέπεται δεν πάμε. Αν κάνει καύσωνα που δεν κάνει ποτέ.
1: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα όμως, όπως βλέπεις, έχει αρχίσει και αλλάζει το
2: αυτό
1: πράγμα.
2: Αυτό είναι το θέμα από εδώ και πέρα.
1: Και δεν είναι, δηλαδή, θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται όλη η Ευρώπη πια.
2: Σωστά.
1: Ότι κάτι δεν πάει καλά. Σωστά. Και ότι κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και πέρυσι το ίδιο είχε γίνει. Και δηλαδή, δεν είναι ότι απλά δεν είχε ρεκόρ. Mm-hmm. Είχε ζέστη, είχε πολύ. Δηλαδή. Κάτι πρέπει να αρχίσει να αλλάζει.
0: Και είναι και το δεύτερο κύμα μέσα σε μερικές εβδομάδες.
1: Φέτος παρά ήταν το πράγμα. Ναι, ακριβώς.
0: Και μας έλεγε ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας από το Παρίσι ότι τους έχουν προειδοποιήσει ότι την Κυριακή σιγά σιγά θα αρχίσετε να παίρνετε μία ανάσα.
1: Όχι από την Παρασκευή.
0: Από Παρασκευή λες.
1: Από Παρασκευή λέω εγώ τουλάχιστον την πρόγνωση που έκανα. Μόνη μου την κάνω.
0: Μακάρι.
1: Θα είναι λίγο. Πρώτα θα αποκλιμακωθεί η ζέστη στη Δυτική Γαλλία. Που είναι πλησιάζει και το χαμηλό, όπως κινείται αυτή η θερμή μάζα ανατολικότερα. Πλησιάζει το χαμηλό του Ατλαντικού προς τα παράλια της Γαλλίας, όπου εκεί έτσι κι αλλιώς έπρεπε να είχε χαμηλότερες θερμοκρασίες, δεν τις είχε. Και πλησιάζει λοιπόν εκεί, οπότε θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από την Παρασκευή στη Δυτική Γαλλία και το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Γαλλία, γιατί αυτό θα έχει κινηθεί ανατολικότερα. Και για να πάει, όχι σε εμάς, ξαναλέω.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει προς την κεντρική Ευρώπη. Γερμανία πιο ελαφρύ. Δεν θα είναι τόσο βαρύ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Χριστίνα μας πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ Χριστίνα.
0: Καλή
2: συνέχεια.
1: Και εμείς εδώ θα φυσάει.
0: Θα φυσάει.
2: Ωραία. Καλά είμαστε.
0: Άλλο. Εδώ είμαστε άλλο τώρα.
1: Άλλο. Το καλύτερο οικόπεδο γωνία.
0: Ναι, ναι. Κάτσε να έρθει ο Ιούλιος πρώτα. Καλά τα πες. Περίμενε. Μην παίρνουμε θάρρος.
3: Το καλύτερο οικόπεδο το έχουμε. Ελληνικό αφημί να μην έχουμε.
0: Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω τον Νίκο Σταματέλο τώρα, γιατί ευτυχώς που υπάρχουν οι φίλοι μου οι πραγματικοί από ό,τι φαίνεται. Γιατί νόμιζα ότι ο Σταματέλος είναι φίλος πραγματικός.
3: Είναι.
0: Ακούτε πώς ξεκινάει.
3: Τι επίθεση είναι αυτή.
0: Λοιπόν, έχετε ο αγαπημένος.
3: Ο Γιάννης τέτοιο πράγμα. Σε περίοδο Final Four EuroLeague και τελικούς μπάσκετ δεν έχει πει τέτοιο πράγμα.
0: Σου αξίζει όμως.
3: Γιατί.
0: Λοιπόν, Μαρία μου, το προηγούμενο Σάββατο έστειλε μήνυμα στην εκπομπή του Νίκου και του Μινά.
3: Ναι.
0: Λέγοντάς του, αν έχει πάρει γραμμή, ότι κάνεις πολύ καλές προγνώσεις.
3: Ναι.
0: Η απάντηση που έδωσε είναι ότι εντάξει, χαμογελώντας, μιλάμε για την τύχη του Πρωτάρη. Και τώρα είναι εκεί και περιμένει να του πεις προβλέψεις.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω μόνο τον Ιγνάτιο. Ιγνάτιε, σε ευχαριστώ που μου άνοιξε τα μάτια.
2: Ο Ιγνάτιος είναι φίλος μας, φίλε.
0: Ευχαριστώ.
3: Και τον εκτιμώ και τον σέβομαι τον Ιγνάτιο, αλλά δεν έδωσε αυτή.
0: Φέρ το στυλό τώρα, δεν θα σημειώσει τίποτα. Λοιπόν, πάμε για προγνώσεις.
2: Ο Γνάτος είναι μάγειρας υψηλών προδιαγραφών, να ξέρεις.
0: Είναι καταπληκτικός. Θα πούμε αποτελέσματα.
3: Τον σέβομαι και τον εκτιμώ. Τον Ιγνάτιο δεν έδωσε αυτή την απάντηση.
0: Τι απάντηση έδωσες? Θα βρω το ηχητικό, ειλικρινά.
3: Να το βρεις το ηχητικό.
0: Ειλικρινά θα βρω το ηχητικό.
3: Να το βρεις το ηχητικό. Να το βρεις. Να το βρεις και γιατί έχω βάλει και τον Τζούνο μέσα. Που δεν είναι οι αποδόσεις του. Ότι δεν είναι σαν τον Τζούνο που δίνει οι αποδόσεις του 1-0-5.
0: Είπες έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, ο Τζούνος όταν λέγε.
0: Είπες αυτό, ρε Μπαγάς.
3: Στα Γιάννη θα με φύγαμε.
2: Λέει τα αυτονόητα ο Τζούνος. Λοιπόν, πάμε. Βοσνία Κατάρα απόψε στις 10.
3: Και οι δύο θέλουν την νίκη για την τρίτη θέση.
2: Μαρία. Γκουρού.
0: Συγγνώμη, η ισοπαλία μπορεί να έρθει αυτό το παιχνίδι.
2: Όλα.
3: Εννοείται ότι μπορεί να.
2: Όλα μπορεί να.
0: Ωραία.
3: Απλά δεν βολεύει κανένα.
0: Θέλουν όμως και οι δύο,
3: Και οι δύο την νίκη.
0: Ποια είναι αντικειμενικά καλύτερη ομάδα?
3: Η Βοσνία.
0: Αντικειμενικά πολύ, πολύ καλύτερη, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, δεν είναι.
2: Πολύ καλύτερη τώρα.
3: Καλύτερη.
0: Λοιπόν, θα πω χ.
2: Χ.
0: Να πω. Μάλιστα.
3: Καναδά-Ελβετία.
2: Μπράβο. Καναδά-Ελβετία. Ελβετία-Καναδά για την ακρίβεια. Μην του δώσει κανένα λάθο αποτέλεσμα. Ελβετία-Καναδά σε
3: θα πει ποια ομάδα θα
0: είναι. Δώσε μου λίγο σου. Εδώ τι
3: με ισοπαλία περνάνε και δύο.
2: Και ο Καναδά είναι η έδρα του,
3: Ναι, ο Καναδά παίζει στην έδρα του. Με ισοπαλία ο Καναδά είναι πρώτο, η Ελβετία δεύτερη.
0: Καναδάς, Ελβετία είναι, είπαμε.
2: Ελβετία, Καναδάς.
3: Καλά, τυπικά είναι τα πράγματα. Στον Καναδά παίζουν.
0: Διπλό.
2: Άρα Καναδάς.
0: Καναδάς.
2: Καναδά δίνει.
3: Ωραία. Ναι. Λοιπόν.
2: Μαρόκο-Αϊτή.
3: Μαρόκο-Αϊτή, ναι.
2: Το έχω μπροστά μου εδώ.
0: Βόηθα.
3: Τι να βοηθήσω.
0: Τι είναι.
3: Όλοι θέλουν νίκη σε αυτό τον όμιλο, όλοι δεν έχει
0: νίκη. Δεν μου λε και τίποτα τώρα. Αυτά τα ξέρω και εγώ. Νίκη θα θέλουν. Στο Μουντιάλ παίζουν. Τι να θέλουν.
2: Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα.
0: Ωραία.
3: Α, τι θε να σου πει.
0: Μαρόκο με Αϊτή.
3: Το Μαρόκο είναι καλύτερο.
0: Μαρόκο Αϊτή είναι.
3: Ναι, καλύτερη ομάδα το Μαρόκο.
0: Θα κάνω την ανατροπή. Αϊτή.
2: Αϊτή λε.
3: Μάλιστα. Σκωτία Βραζιλία.
0: Εντάξει τώρα, διπλό.
3: Διπλό.
2: Βραζιλία, μάλιστα.
3: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι α, πιστεύεις,
3: όχι, δεν
0: τι
3: είμαι σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει. Ότι
2: να το.
0: Οι Σκοτσέζοι ήταν ντύρλα από ό,τι είδα χθες. Πήγαν και έπιασαν τη συνάδελφο τώρα και τη κατέστρεψαν το ζωντανό.
3: Οι παίχτες δεν θα είναι ντύρλα.
2: Οι οπαδοί ήταν ντύρλα.
0: Βλέπω η κατάστασή του είναι.
2: Άμα είναι και ομάδα
3: εκεί θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Πιστεύει ότι εδώ μπορεί να είναι και χ, α πούμε.
3: Ναι.
0: Α, οκ. Το δίνει πιο πολύ χ.
3: Δεν το βγάζω εκτός στο χ.
0: Εγώ το έβγαλα όμως.
2: Η Βραζιλία...
0: Είπα διπλό.
3: Ναι,
2: η Βραζιλία δεν βγάζει και μάτια, να ξέρεις. Δεν είναι και λες η Βραζιλία Παναγία μου.
0: Οκ, okay, ναι. Επόμενο.
2: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
0: Ωραίο παιχνίδι.
2: Τέσσερις ώρα, ξύπνα να το δεις.
3: Τέσσερις ώρα το πρωί.
0: Α, είναι, θα δω τα καλύτερα μετά.
3: Είναι 10 το βράδυ τα πρώτα παιχνίδια. Μία τα ξημερώματα του Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αϊτή και στις 4 το πρωί.

0: Και σαν δοχείακο, μηνά ναι. με τον Νίκο.
1: Βγάζαμε το Φανάση. Ένα πέτυχε, ένα στα πέντε.
2: Ο Θανάσης κριτικός. Γιατί το λέτε αυτό για το Θανάση? Μπορούμε να φωνάξουμε λίγο το Θανάση
1: είναι
2: κριτικό.
1: Είναι εκτός, είναι εκτός. Έχει μια υποχρέωση εκτός.
2: Okay.
1: Συγγνώμη.
2: Θανάση, εγώ πιστεύω σε σένα.
1: Τι είπε ο Νότης?
0: Κουβανός, επειδή πάει κουβά.
2: Καλά, δεν ντρέπεστε να το λέτε για τον συνάδελφο. Εμένα ο Θανάσης μου τα έχει πει και τα λέω τώρα.
1: Από το Μαγιόρο μέχρι Κάστρο τον φωνάζουμε.
2: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Μην πας κουβά εσύ με το ηχητικό που έρχεται τώρα, φοβάμαι.
0: Εγώ με το ηχητικό που έρχεται κουβά δεν θα πάω.
2: Μάλιστα, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Δηλαδή.
1: Όπως η κυβέρνηση των ΟΠΚΕΠΕ.
2: Κατάλαβα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
2: Καλή συνέχεια. Μια και καλημέρα. Ο Γιώργος μας λέει καλημέρα από το Μόντρεαλ, από τον Καναδά που μας ακούει τώρα.
0: Γεια σου, Γιώργο μας.
2: Γεια σου, φίλε μας αγαπημένο.
0: Λοιπόν, και πολλοί φίλοι για τα μηνύματα και συνεχίστε να είστε. Και ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα, ο φίλος μας που στέλνει κάθε μέρα.
2: Νίκο.
0: Ο φίλος μας.
2: Να ξανάρθεις, Νίκο. Ζήκο.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα σιγά-σιγά και πάμε και στα Honda Center. Πάμε να βρούμε εκεί αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Για αγορές άνω των 80 ευρώ έχετε 35%, αλλά μόνο στα Honda Center, πουθενά αλλού.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε...

0: παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Εδώ στον δρόμο που ερχόμασταν, κάτι μεγάλα άσπρα σκυλιά με πολύ μαλλί που ανέβαιναν στο βουνό όλα μαζί.
3: Πρόβατα.
2: Πρόβατα. Α, εσείς είχατε ξαναδεί,

0: Μια καλησπέρα θέλω να πω σε μια πολύ ωραία παρέα που είναι σε ένα αυτοκίνητο τώρα. Είναι ο φίλος μου Αλέξανδρος Μασίνας, αλλά είναι με έναν πολύ πολύ πολύ αγαπημένο άνθρωπο, τον πατέρα Μασίνα. Τον άνθρωπο που έφερε στον κόσμο, ή μητέρα τον έφερε, αλλά ο άνθρωπος που έφερε τον κόσμο. Τον Αλέξανδρο Μασίνα, που είναι μια ιστορία, ένας φίλος μου πολύ ο Αλέξανδρος. Τον κύριο Βεσσαρίωνα, ο στρατηγός μας. Είναι ο άνθρωπός μας. Φιλιά μόνο, τον αγαπώ.
1: Λοιπόν, βγήκε πριν από λίγο μία δημοσκόπηση, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα πω. Θέλω να πω, ακουγόταν το τελευταίο διάστημα ότι ίσως να έχουμε μία δημοσκόπηση η οποία να εκτοξεύει τον Τσίπρα σε ποσοστά πάνω από 20%. Νάτι! Είναι η δημοσκόπηση Real Pulse, λοιπόν, όπου καταγράφει άνοδο 5,3 μονάδων για το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τον Μάιο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα για να τα πούμε συγκεκριμένα. Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3%, ναι, όσο ήταν και η τελευταία εκλογική της επίδοση
0: της
1: ευρωεκλογής του 24.
0: Ναι,
1: ναι. Η Ελλάς βάζει το 2 μπροστά με 21,4, άρα η διαφορά είναι στις 6,9 μονάδες.
0: Και πρώτη φορά κόμμα στη δεύτερη θέση τα τελευταία χρόνια περνάει το 2, έχει 2 μπροστά.
1: Και πλησιάζει, εντάξει, είναι 6,9 μονάδες, είναι 7 μονάδες, αλλά πλησιάζει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία που είχε μέχρι και double score μέχρι πρότινος με το δεύτερο κόμμα διαφορά.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα, σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, απορροφά ένα μεγάλο μέρος της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου, ανεξάρτητα από το ιδεολογικό πρόσημο. Αυτό λένε οι αναλυτές της εταιρείας. Το κόμμα Καριστιανού τώρα πέφτει στο 11,9%, άρα παραμένει ψηλά. Mm-hmm. Τέταρτο το Πασόκ, που προσεγγίζει το διψήφιο, είναι στο 9,9%.
0: Εντάξει, πολύ αληθοφανές.
1: Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,4%, Ελληνική Λύση που πέφτει στο 5,1%, Φωνή Λογικής 3,6% και η Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο όριο 3,1%. Της 100. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,2.
0: Ναι.
1: Δεν. Okay, ακούσατε τα ποσοστά, παρουσιάσαμε τη δημοσκόπηση.
0: Τα σχόλια δικά σας.
1: Δεν μπορώ τώρα να μην κάνω κι εγώ ένα.
0: Όχι, σχόλιο κάνε. Δηλαδή, τα σχόλια δικά σας για τα ποσοστά που ακούσατε. Δεν
1: από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, τι μεσολάβησε και ο κύριος Τσίπρας πήρε συν 5. Δηλαδή, να καταλάβω ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζει, που φαντάζομαι η μέτρηση δεν έχει πιάσει καν την παρουσία στις σκιώδους κυβέρνησης του κ.
0: Όχι,
1: Τσίπρα.
0: Γίνεται από χθες μέχρι σήμερα.
1: Άρα δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Τσίπρας εμφανίστηκε σε δύο συνεντεύξεις και πήρε όλο το χαρτί.
0: Όχι, έχει συμβεί
1: το
0: κάτι.
1: Εννοώ.
0: Έχει συμβεί. Έχουν βγει όλα τα στελέχη και έχουν πει θα φορολογήσουν τους καφάτους, τους πισινά τους, τον υπερπλούτο. Τους αυτούς που έχουν διαμερίσματα εδώ στα νότια προάστια και δεν ξέρουν από πού τα βρίσκουν.
1: Μαζεύτηκε όμως την πορεία.
0: Και αυτούς δεν βλέπω να μαζεύεται και μέχρι να βγει το πρόγραμμα. Και αυτούς που μένουν σε ξενοδοχείο το οποίο άνοιξε τώρα, το Elysian εννοούν. Ότι οι Έλληνες που μένουν εκεί πέρα, λέει στο Elysian, πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Άρα αυτό μάλλον έπεισε κάποιο κόσμο ότι ο Τσίπρας στην επόμενη, στο rebranding του, θα φορολογήσει πλούσιους.
1: Πάντως, επειδή βλέπω τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία,
0: ναι, τι λένε.
1: Και επειδή υπάρχει ένα 46% που ζητά πολιτική αλλαγή, από αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει το κόμμα Τσίπρα. Δηλαδή, συγκεντρώνει την πλειονότητα όσων είχαν ψηφίσει, όπως καταλαβαίνετε, ΣΥΡΙΖΑ το 23 εννοείται, και τραβά και τμήματα και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το Μέρα 25 και από το χώρο της αποχής. Στον αντίποδο το Πασόκ μένει καθυλωμένο στην τέταρτη θέση, πίσω από το κόμμα Καριστιανού, παρότι το κόμμα Καριστιανού, ειδικά τις τελευταίες μέρες, φαίνεται ότι παρουσιάζει και κάποια σημάδια φιλορροή. Δηλαδή, ναι, φεύγουν στελέχη και σημαντικά στελέχη. Είδαμε σήμερα τι έγινε και θα σας τα παρουσιάσουμε και στη συνέχεια. Θέλω να πω, δεν έχει μία εικόνα ενός κόμματος που φαίνεται να. Ο κύριος Κοκοτσάκης, ο κύριος Παπανικολάου ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το κόμμα.
0: Δεν δείχνει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο φέρνει κόσμο. Είναι αυτό κόμμα το οποίο φεύγει ο κόσμος αυτή την περίοδο. Μια ερώτημα σημαντικό από τη Real Post για το πρόταγκον είναι αυτή η δημοσκόπηση. Λέει, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές? Το 32%, 31,9% λέει η Ελλάς. Και μετά είναι ακολουθεί το Πασόκ με 18,8% και μετά η Νέα Δημοκρατία με 16,4%. Δηλαδή θα χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, αυτό εννοούν. Σε αυτό το ποσοστό.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και εκείνοι ένα κομμάτι τους που θέλουν η Νέα Δημοκρατία να μην είναι πρωτοκόμμα.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Το εκφράζουν.
0: Ναι, όχι, δικαιολογημένο είναι αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι πολύ δικαιολογημένο.
1: Επιθυμία.
0: Πάντως,
1: σε ένα βαθμό.
0: 20...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμα.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: αναλυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
13: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
12: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
13: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
12: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
13: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
14: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

0: και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε
0: πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι κακόμισε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
7: Μπράβο.
8: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνη, Κυποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι είναι αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: αναλυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
13: Για το σπίτι του μέλλοντος.
14: Για τον αγρότη του σήμερα.
13: Για τον εργολάβο του τώρα.
14: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
13: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
14: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
13: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
14: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
13: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410 29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
14: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
15: Σκέψου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλει.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως...

0: Hey, ψάξ' το δυτικά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

πιω για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.